0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, σχολίασε για το Πασόκ ότι κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται μαζί του στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding», ενώ πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε, για να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, απάντησε με ενάρτησή του στα social ο Αντώνης Σαμαράς. Το Πασόκ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων

σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης εμπλέκει πάλι το ΚΚΕ σε σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης με το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, αν και γνωρίζει τη συνεπίθεση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης, σχολίασαν κύκλοι του Περισσού, προτρέποντας τον κύριο Μητσοτάκη να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξίο AfD με επικεφαλής τον Ούλριχ Ζιγκμούντ κέρδισε χθες τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Η AfD εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, είναι η υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990, στοιχείο που αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης της Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD. Μόνο οι Λίθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξίας παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Κάκιστη είδηση η επικράτηση του ακροδεξίου AfD, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντώνιο Ταγιάννη. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχε 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Φως τα αίτη αναμένεται να ρίξει έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News η Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, νέα ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από το στενό του Ορμούζου αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα από ουκρανική επίθεση με ντρόνου στη Σεβαστούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, που ελέγχεται από τη Ρωσία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα κορίτσι και ένα αγόρι, έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στο Ντέιρ Ελ Μπαλάχ, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων Γουάφα. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφικη Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

Ας είναι ο Πάνος εδώ, δικός μας άνθρωπος είναι. Γεια σου Πάνο. Ναι. Καλημέρα. Πρέπει να είμαι η μοναδική εκπομπή στον Αθήνα 984 στην ιστορία του που ακούστηκε αποκλειστικά σε ζωντανή μετάδοση η φωνή του Πάνου Καβαδά. Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε echo, δεν είμαστε ούτε στην Επίδαυρο, ούτε εκεί πέρα που ενδεχομένως φαντάζεστε. Είμαστε στο εναλλακτικό στούντιο που με εναλλακτικό τρόπο βγάζουμε τις εκπομπές σε πείσμα των καιρών, των εποχών, των καταστάσεων, των προβλημάτων. Τα προβλήματα είναι για να τα ξεπερνάμε οι άνθρωποι, έχουμε ξεπεράσει άλλα κι άλλα. Why not, που λένε και στο χωριό μου, έτσι το άκουσα να το λένε το καλοκαίρι. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Καλή σας εβδομάδα, καλή μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2020 τόσο.

Η κυρία Εύη Ρεντίφη είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα, κυρία Εύη. Πώς είστε? Αυτόν τον θυμάμαι οριακά εδώ πέρα. Εσείς πρέπει να είστε ο κύριος Γιώργος Παπάζογλου. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Κανείς δεν μιλάει από τους παραγωγούς. Είναι κύχτσι, μουδιά, ε. Πόσο κάνει για να μιλήσει? Γελάει. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, που τον ακούσατε σε αποκλειστική μετάδοση εδώ από το Mind the Trap στον Αθήνα 984 στην παραγωγή της εκπομπής. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 2-13-09-09-100 και έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber 6-9-48-984-984. Εύηρε Ντίφη, ξέρεις τι έπαθα τώρα στο δρόμο, ε? Καλοκαιρινός εγώ, είχα βάλει εδώ στο μπλουζάκι τα γυαλιά, τα στραβάδια μου, τα πρεσβειοποίηας. Πού πήγαν τα γυαλιά? Τα πήρε ο αέρας κάπου στη Βασιλεία της Σοφίας, βεβαίως. Κάποιος τυχερός, λέει, Εύη, θα δει το φως. Εμείς να δούμε τώρα ποιο φως θα δούμε. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από ειδήσεις. Ένα χρονικό διάστημα των τελευταίων ημερών και των τελευταίων ωρών επίσης γεμάτο ειδήσεις. Είτε δει κανείς τα πράγματα μιλώντας για το εσωτερικό, είτε δει κανείς τα πράγματα εκτός Ελλάδος μιλώντας για το εξωτερικό, γιατί είχαμε και εκλογές εχθές, τοπικές εκλογές για το, για το κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στην Γερμανία, εκεί όπου οι Ναζί πήρανε κεφάλι, γιατί Ναζί είναι, και αυτά που σας λένε για ριζοσπαστική δεξιά και ακροδεξιά, αυτά είναι ευγένειες πολύ επικίνδυνες για το δημόσιο διάλογο και για τα όσα συμβαίνουν αλλά και πρόκειται να συμβούν. Και επειδή μας αρέσει να καθόμαστε πάνω από την καρδάρα με το γάλα, που το γάλα έχει χυθεί κάτω, και να λέμε ποπό ότι πάθαμε στο σπίτι και ποπό πως είναι δυνατόν, πως έγινε τούτο, πως έγινε τάλλο, πάντα ξεχνάμε και το τι έχουμε κάνει εμείς το προηγούμενο διάστημα ως πολίτες, ως συμμετέχοντες και μετέχοντες στα κοινά. Ένα πεδίο το οποίο το έχουμε εγκαταλείψει, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε, να δρούμε ως μετέχοντες και συμμετέχοντες στα κοινά μέσω άλλων τρόπων, έτσι, πιο ατομικών, τελικά όμως πιο επικίνδυνων, αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα. Δείτε λίγο τι γίνεται στα social media, για παράδειγμα, γιατί άκουσα και διάφορους και διάφορες να παραπονιούνται ανθρώπους με έντονη, έτσι, κινηματική δράση και να λένε, για παράδειγμα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είχε παλμό η συγκέντρωση που έγινε έξω από την ΔΕΘ. Πώς να έχει, πουλάκι μου, παλμό, όταν είναι ο καθένας με το κινητό στο χέρι του, και ακόμη και αυτοί που ήταν στην κινητοποίηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φροντίζαν να τραβάνε Insta stories. Εγώ την Εύη και Εύη εμένα. Και πιο πίσω στο πλάνο ήταν ο Πάνος, που και αυτός τράβαγε με το κινητό, και πιο πίσω ήταν ο Νίκος και ο Πέτρος και η Κωνσταντίνα και ο Αντώνης, και η Μαρία. Όλοι μεταξύ τους αλληλοτραβιόντουσαν. Ποιος θα φωνάξει ένα σύνθημα, ένα ρημάδι σύνθημα, έτσι για το γαμότο? Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε αυτή η σεζόν, γιατί εγώ τη σεζόν της μετράω όχι από το Γενάρη από 1η Ιανουαρίου, της μετράω από 1η του Σεπτέμβρη. Ελπίζουμε αυτή η χρονιά, λοιπόν, να είναι, να λειτουργήσει έτσι λίγο πιο προς την κατεύθυνση αυτό της συλλογικής δράσης. Να σκεφτούμε λίγο τα πράγματα από κοινού, με τις διαφωνίες μας, να αποτυπώσουμε, να τις αποτυπώσουμε, να τις καταγράψουμε, να δούμε τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει, και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός για όσους πιστεύουν. ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, και βλέπω ήδη έχετε στείλει τα πρώτα σας μηνύματα. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, με την καθιερωμένη επίσης συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ως ήθης το Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα, την Κυριακή. Διήρκησε περίπου 2 ώρες και 47 λεπτά. Μεγάλης διάρκειας, είναι έτσι ένα long run με δρομικούς όρους, άμα το πούμε. Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα την ομιλία του Μητσοτάκη, και ενδιαφέρουσα επίσης βρήκα την συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα.
Θεωρώ ότι κάθε συνέντευξη τύπου Πρωθυπουργού, αλλά και κάθε ομιλία Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει το δικό της ενδιαφέρον, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτά που ακούει, γιατί λειτουργεί έτσι και ως τροχιοδεικτικό ως προς τις προθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και δι' της παρούσας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα χρονικό διάστημα που έχει πάρα πολλές προκλήσεις, έχει πάρα πολλά ζητήματα, έχει μια σειρά από θέματα που τέλος πάντων μας καίνε και μας ζεματάνε. Και επίσης η ΔΕΘ είναι μια έτσι ευκαιρία στον πάσιμο της χρονιάς, στο εύγα του καλοκαιριού, αναλόγως πως βλέπει κανείς τα πράγματα, μισογεμάτο ή μισοάδιο δηλαδή το ποτήρι, να δει δηλαδή προς τα που θα το πάει συνολικά ο πολιτικός κόσμος το πραγματάκι, δηλαδή ποιες είναι οι τάσεις, ποιες είναι οι επιδιώξεις, για να δούμε λίγο τι θα απογίνουμε κι εμείς και τι θα κάνουμε, τι θα προκάμουμε που λένε. Όλα αυτά στην πλάτη ενός καλοκαιριού που δεν ξέρω τώρα ποια είναι η δική σας άποψη. Τα λέγαμε και πριν από τις διακοπές, από αυτή την θερινή ανάπαυλα, ότι δεν ήταν έτσι όπως καταγραφόταν, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Αυγούστου που έκανα εκπομπές εδώ από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Δεν ήταν ένα καλοκαίρι σαν όλα τα προηγούμενα. Τα στατιστικά, οι στατιστικές μετρήσεις έλεγαν ότι ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές και το άλλο 50% που θα πάει, οι μισοί περίπου θα επέλεγαν για τις διακοπές τους έτσι, μια μικρής διάρκειας απόδραση σε κάποιο κοντινό προορισμό ή κυρίως σε κάποιο σπίτι φιλικό, συγγενικό για να μοιραστούν κάπως τα έξοδα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ακούσαμε διάφορα. Το θέμα είναι τι είδε ο καθένας και η καθεμιά, τουλάχιστον από τον προορισμό που επισκέφθηκε για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάντως κοινός τόπος ήταν ότι περισσότεροι ήταν οι ξένοι που βολτάρανε είτε στα νησιά μας είτε στους θερινούς προορισμούς, λιγότεροι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, και επίσης και αυτοί που κατάφεραν να πάνε ήταν λιγότερα τα χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους για να ξοδέψουν. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κανείς καθηγητής πυρηνικής φυσικής για να το αντιληφθεί. Το καταλαβαίνει βλέποντας και την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της ακρίβειας, είτε μιλάμε για τα προϊόντα, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε συνολικότερα για το πλέγμα που έχουν διαμορφώσει αυτοί οι παράγοντες που τελικά διαμορφώνουν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε και καλούμαστε να δράσουμε για να αποφασίσουμε δηλαδή την επόμενη μέρα.

Άσχετα πάντως με το πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα, ανοίγω μία παρένθεση. Δεν έχω ξεχαστεί με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας το κρατάω για το δεύτερο ημίωρο για να κάνουμε λίγο τα λιράκια και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και λίγο το προς τα που θέλει να το πάει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν έχει τελειώσει η ΔΕΘ. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους να τοποθετηθούν. Είχε ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας για λογαριασμό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις 2 Σεπτεμβρίου, όπου είπε το είναι, κατέθεσε τη δική του οπτική, τη δική του προγραμματική οπτική για τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που μίλησε όταν πάμε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τάξης στην συζήτηση. Ακολουθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Εγώ σε αυτό που θέλω να σταθώ πάντως είναι στο γεγονός, στο πλαίσιο με το οποίο διεξάγεται πια ο δημόσιος διάλογος σε ιδιωτικό επίπεδο. Γιατί μου έκαναν 2-3 πράγματα εντύπωση παρακολουθώντας τα όσα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες, στις 2 του 9, στις 2 του Σεπτέμβρη, παρακολουθώντας τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο και συνομιλώντας με κάποιους ανθρώπους εκτός έτσι, δημοσιογραφικού κόσμου, φίλους μου, γνωστός μου, έτσι, από τον κοινωνικό μου περίγυρο, μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η μεταβολή, όλη αυτή η μετατόπιση, σοκαριστική στα δικά μου μάτια, μετατόπιση του δημοσίου διαλόγου με μια γλώσσα την οποία πριν από λίγα χρόνια δεν ξέρω πόσοι και πόσες θα την υιοθετούσαν. Ένα κοινό παράδειγμα συζήτησης είναι που πήγε σε Εύη Ρεντίφη το καλοκαίρι. Πίνουμε καφέ με την Εύη, λοιπόν, ένα πρωινό. Κολλητή Εύη Ρεντίφη, παιδική φίλη. Δανείζομαι τώρα το όνομά σου, Εύη, μην παρεξηγείς. Λοιπόν, και εκεί πέρα που κάθεται με το φίλο του στον τραπ, λέει που πήγε και εσύ τραπ, διακοπές. Και λέει ο ένας, εγώ πήγα εδώ, εγώ δεν κατάφερα να πάω, ή πήγα λίγο εκεί. Οκ. Και εκεί πέρα που συζητάμε το πώς τα έχει περάσει ο καθένας, πάντα υπάρχει ένας τρίτος στην συζήτηση, ο οποίος. Δεν ξέρω τώρα από έναν δρόμο διαφορετικό, δρόμο σκέψης, έτσι ας αφήσουμε την πολιτική επιλογή που κάνει στην κάλπη, αλλά αυτό προκύπτει. Βγαίνει και λέει και επιχειρηματολογεί πάνω σε αυτό ότι πρέπει να πάρουμε επιτέλους απόφαση ότι δεν είναι για όλους όλα. Μα την Παναγία, υπήρξα μάρτυρα σε τέτοια συζήτηση. Και σε εκείνο το σημείο έχασα και τα λίγα μαλλιά που είχαν απομείνει στο κεφάλι μου. Πλέον τέλος, δηλαδή μαλλιά τέλος. Δεν ξέρω τώρα από που, τι άλλο θα αρχίσω να χάνω. Δεν μπορείς να ακούς για παράδειγμα ανθρώπους στο σήμερα το 2026 που υποτίθεται ότι έχουμε κάνει πνευματικά τουλάχιστον διανοητικά κάποια βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με το πώς ήταν οι προηγούμενες γενιές και να λες δεν είναι όλα για όλους. Ναι, αν μιλάμε με όρους τώρα βίλα στο Μαϊάμι, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε όλη μια βίλα στο Μαϊάμι. Δεν θα το ψήνα, δεν μου λέει και τίποτα το Μαϊάμι, δηλαδή προτιμώ κάπου εδώ στον Κορινθιακό να είχα ένα σπιτάκι μικρό να αράζω δίπλα στη θάλασσα παρά μια βίλα στο Μαϊάμι, αλλά περιορέξει ως κολοκυθόπιτα. Ναι, δεν είναι όλα για όλους, αλλά δεν μπορείς όμως πάνω σε αυτήν την βάση να στείνεις ολόκληρη επιχειρηματολογία και να λες δεν είναι για όλους οι διακοπές και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε απόφαση όλοι. Εγώ λοιπόν να το παραχωρήσω αυτό και να πω ότι δεν είναι για όλους οι διακοπές. Ας μπούμε σε αυτό μαύρο μονοπάτι του διαλόγου. Αλλά τότε θα πρέπει να συζητήσουμε ότι δεν είναι και για όλους τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν είναι για όλους το ψωμί. Ή δεν είναι για όλους η δημόσια υγεία. Ή δεν είναι για όλους η δημόσια παιδεία. Και τέλος πάντων πάει στο διάολο που λέγε και η συγχωρεμένη η Θάτσερ, η Μάργη, πώς τη λέγανε. Όχι Θεός χωρέσει, δεν θα το πω ποτέ. Λοιπόν, να γίνουν όλα ιδιωτικά. Στο τέλος μπαίνουμε σε μια άλλη πίστα, το οποίος έχει φράγκα ζει, ο οποίος δεν έχει φράγκα επιβιώνει αν δεν πεθαίνει. Κάπως έτσι, μέσα από αυτή τη λογική λοιπόν, θα πρέπει λίγο να δούμε και τα μέτρα που εξαγγέλλονται, ποιος δίνει τι, με ποιο τρόπο και σε ποιον, αν είναι ψίχουλα ή δεν είναι, να βγούμε λίγο από αυτά τα μονοπάτια, τα ψεύτικα, τα τάχα μου δήθεν μετριοπαθή που λένε ότι δίνεται καλό είναι, γιατί στον πεινασμένο μπορείς να δώσεις και μια φρατζόλα ψωμί, μπορείς να του δώσεις όμως και μισή φέτα ψωμί, να είναι και μπαγιάτικο κιόλας. Και στις δύο περιπτώσεις δίνεις. Το θέμα είναι τι επιλέγεις να δώσεις. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου λοιπόν και που έχει μπει σε αυτά τα μονοπάτια σκέψης, σε αυτά τα μονοπάτια διαλεκτικής, που δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να παράξουν αύριο μεθαύριο, αλλά σίγουρα στο εδώ και στο τώρα φαίνεται ότι αυτό το μοτίβο σκέψης έχει περάσει, έχει διαπεράσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο μάλλον εκπαιδεύτηκε να σκέφτεται με τον τρόπο αυτό
και τα προηγούμενα χρόνια. Μια διαδικασία που κατά την άποψή μου ξεκινάει από την πιο λαμπερή δεκαετία του 1990, τότε που υπήρχαν, τότε υπήρχαν οι αυταπάτες, τότε υπήρχαν, μην ακούτε τα υπόλοιπα, τότε υπήρχαν οι αυταπάτες του εξυγχρονισμού, του ξεβλαχέματος, των ηλουστρασιών περιοδικών, του wannabe δεν ξέρω και εγώ τι, του Greek Dream, του όλα είναι εύκολα, το 2000 θα είναι μαγικό, θα πετάμε πάνω από την πόλη, δεν ξέρω και εγώ, θυμάστε, εδώ ήμασταν, τα ζήσαμε. Και ξαφνικά όλα κατέρευσαν αμέσως μετά το 2004, μπαίνοντας εκεί στο τελευταίο μισό της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, και από εκεί και πέρα μετά το έργο το ξέρετε. Μην νομίζετε ότι αυτά δεν αφήνουν χούγια και στο δημόσιο διάλογο, και αυτά τα χούγια δεν ξεριζώνονται, τουλάχιστον έτσι έλεγε η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, και νομίζω ότι έχει δίκιο. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Έτσι είπα να μπούμε λίγο διαφορετικά στην πρώτη εκπομπή της σεζόν.

0: Και κάπως έρχεται σημειολογικά η κουβέντα στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ξέρετε, με την αποθέωση του παρόντος μέσα από τα social media, μέσα από την εποχή της εικόνας, μέσα από αυτή τη διαδικασία της εικονοποιημένης ενημέρωσης, τέλος πάντων, όπου τα πάντα φωτίζονται πάρα πολύ έντονα για το εδώ και το τώρα, αυτό μας κάνει έτσι κάπως να τυφλωνόμαστε πολιτικά στο κομμάτι της ανάγνωσης που κάνουμε στα πράγματα, γιατί ξεχνάμε το πριν και το φως όταν είναι στα μάτια σε εμποδίζει να δεις και το επόμενο, αυτό που ακολουθεί, όπως το δρόμο το βράδυ, όταν κάποιος ανοίγει τη μεγάλη σκάλα με το αυτοκίνητο δεν βλέπεις τίποτα, ούτε τη μύτη σου. Αυτό το λέω για να μην έχετε απορίες σε σχέση με το πώς μπορεί να προκύψει μια στραβή όπως συνέβη στη Γερμανία για παράδειγμα. Απέχουμε.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Πιο βαθιά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που είναι αρκετά και σας ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζετε να τα στέλνετε στο 6948 984 984 μέσω Viber.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, ενώ επιτέθηκε σε Πασόκ, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο πρότεινε να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Ας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, του απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, ποσοστό ρεκόρ 43,8% για το ακροδεξιό AfD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία Anhalt, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες. Απέτυχε πάντως να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ στην Τανάγρα. Φως στα αίτια της συντριβής αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα σύμφωνα με το σερίφι της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ, στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και bonjour και καλημέρα και good morning και από όλα τα καλά και ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Πρωινό Δευτερούλας, μην το βάζουμε κάτω. Πόσο πρωινό Δευτερούλας, 7, πήγε 7 ο μήνας. Κοίτα να δεις πόσο αργά περνάει ο Σεπτέμβρης. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει αν η κυρία Εύβη Ρεντίφη δεν πατήσει αυτά τα κουμπάκια εδώ πέρα στην κονσόλα του Star Trek. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας και έχω μπερδέψει τα mouse εδώ, αυτό να πάω PC για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη φίλη την Πέγγι, πρώτη έστειλε μήνυμα σήμερα. Πολύ γρήγορα καλημερίζω τη φίλη την Κατερίνα, την φίλη την Κική, την Άντι, καλημέρα, και στην Σοφία, καλημέρα στην Τέτη, καλημέρα στην Πινελόπη, καλημέρα στο φίλο ή στη φίλη με το κινητό 524, γιατί δεν υπογράφει τα μηνύματα, καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στο φίλο τον Διονύση, γεια σου ρε Διονύση, καλημέρα στην Ανδρομάχη, καλημέρα και στην Δέσποινα. Ούτε μισή καλημέρα στους φασίστες στην Σαξονία, που μπορεί να ζορίζονται τώρα και εύχομαι να μην τα καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση εκεί στην Σαξονία μετά τις εκλογές που είχαμε χθες, και δεν πέφτει κανείς βέβαια από τα σύννεφα για τα όσα συμβαίνουν, γιατί τα ρέστα πρέπει να τα ζητάνε αυτοί που πρέπει να τα ζητήσουν από εκείνους που επέβαλαν συγκεκριμένες πολιτικές, που παρήγαγαν συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα και κάνουν αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, κλαίνε τώρα πάνω από το χυμένο γάλα. Και αν χρειαζόμαστε κάτι τελικά από ό,τι φαίνεται για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα σαν και αυτά της Σαξονίας, σαν και αυτά που έρχονται από ό,τι φαίνεται στη Γαλλία, σαν και αυτά που ήδη υπάρχουν στην Ιταλία αλλά και αλλού στην Ευρώπη, νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς μια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, αλλά τελικά μια πολιτική διαδικασία αλλά και πρακτική με πρόσημο αντιφασιστικό. Ναι, τα σκέτα, για να ξέρουμε τι λέμε. Οι στατιστικές μιλάνε και περιγράφουν ότι το 65% όσων ψήφισαν χθες την εναλλακτική για τη Γερμανία, που ούτε κόμμα της ριζοσπαστικής δεξιάς είναι, ούτε ακροδεξιό κόμμα, ναζιστικό κόμμα είναι, καραμπινάτα, ναι τα σκέτα. Το 65% όσων ψήφισαν δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι κακή. Το 89% εξ αυτών, και δεν τους αθώνω γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά όμως, για να διαπιστώνουμε τα πράγματα, δηλώνει ότι ανησυχεί για την άνοδο των τιμών, τα τρόφιμα έχουν ανέβει 34,7% σε σχέση με το 21, ενώ η μισθή 14,8%. Το κόστος ζωής αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα καθορισμού των πολιτικών εξελίξεων. Και κάπως έτσι η κατάσταση έφτασε στο μη παρέκει και τελικά σε αυτό το πράγμα που βλέπουμε να αποτυπώνεται και να διαμορφώνεται στην Γερμανία. Πάρα πολύ ωραία, καθόλου ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και η ψήφος, η διαδικασία, η ψηφοφορία, οι εκλογές αποτελούν κρίσιμη σημασία ζήτημα, συμμετοχή μας. Πραγματικά είναι ένα τριχιαστικό να ακούς ανθρώπους να λένε το 2026 εμένα δεν με ενδιαφέρει, όλοι οι ίδιοι είναι ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα πάω για μπάνιο στη θάλασσα. Ή δεν με ενδιαφέρει όλα αυτά που λένε, ή έχω στο μυαλό μου κάτι έτσι καταγεγραμμένο στο φαντασιακό μου και κουβαλάω και τα ψυχολογικά μου, και εγώ επειδή ας πούμε πυρηνικά δεν γουστάρω την Εύβη Ρεντίφη, δεν θέλω να ακούσω ό,τι και να μου πει. Όχι, δεν πάει έτσι το πράγμα στην πολιτική. Ακόμη και αν με την Εύβη Ρεντίφη μπορείς να έχεις πει πάλι Εύβη, δανείζω το όνομα, δανείζω με το όνομά σου, πεις ότι στο παρελθόν πολιτικά έκανε ένα, δύο, τρία πράγματα, θα κάτσεις να ακούσεις, να κρίνεις και να συγκρίνεις, ακόμη και για να μην την επιλέξεις. Αλλιώς τα πράγματα παίρνουν περίεργο δρόμο, παίρνουν πάρα πολύ περίεργο δρόμο, και όταν το αντιλαμβανόμαστε είναι πάρα πολύ αργά. Mm.
Μίλησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για διάφορα πράγματα στη διάρκεια της ομιλίας του, αλλά τα περιέγραψε και στην συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια των ερωτήσεων, στο πλαίσιο των ερωτήσεων που του έκαναν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες. Και θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων τώρα τις επόμενες ώρες και ημέρες. Μίλησε για φοροελαφρύνσεις, για ενισχύσεις, για μέτρα που θα ενισχύσουν τις τσέπες των πολιτών, έτσι όπως λένε από την Νέα Δημοκρατία, οραματικά περιγράφοντας τα πράγματα. Η λέξη όραμα πίσω από τον Πρωθυπουργό την ώρα της ομιλίας του και της συνέντευξης που κυριαρχούσε για τον επόμενο καιρό, έτσι όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνει τα πράγματα, ανακοινώνοντας αυτό το πακέτο των 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το μήνυμα ήταν ένα και ήταν πολύ απλό από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Η οικονομία μας είπε πηγαίνει καλύτερα, τα δημόσια έσοδα επιτρέπουν επιστροφές χρημάτων στην κοινωνία και η κυβέρνηση είναι εκείνη, προσέξτε, η κυβέρνηση είναι εκείνη που μπορεί να τις εξασφαλίσει. Πάρα πολύ ωραία, πολύ λογικό μου ακούγεται, συμφωνώ και το στρέχω. Μόνο που το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή στο ότι Εύη, πάλι Εύη, εδώ πέρα θα σου δώσω λεφτά στο τέλος. Θα πάρει αυτά, ο τραπεζιώτης θα πάρει εκείνα ή η φίλη μου η Εύα που στέλνει τώρα μήνυμα θα πάρει τα άλλα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το Γυμνό Γεύμα του William Burroughs, ένα από τα πιο σπουδαία βιβλία που έχουν γραφτεί στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εκεί μέσα από το Γυμνό Γεύμα ο Burroughs ουσιαστικά μέσα από τις ιστορίες που περιγράφει με τον δικό του έτσι τρόπο, τι μας λέει? Ότι ο άνθρωπος που εξαρτάται από κάτι, από οτιδήποτε, τελικά είναι πανεύκολο να κυβερνηθεί. Και σαφώς δεν χρειάζεται κανείς ούτε να γουστάρει τον Burroughs, ούτε να συμφωνεί με την περιγραφή και την προσέγγιση που κάνει στην πολιτική ανθρωπολογία για να γνωρίσει την αλήθεια που κρύβεται στην φράση. Η εξάρτηση δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα καταναγκασμού, νομίζω το ξέρουμε αυτό, μεγάλα παιδιά είμαστε. Η εξάρτηση μπορεί να γεννηθεί και από την ανάγκη. Και επειδή είμαστε στην εποχή της παραγωγής, υπερπαραγωγής αναγκών, το καταλαβαίνουμε νομίζω ακόμη καλύτερα. Όταν μια κυβέρνηση λοιπόν εμφανίζεται ως ο διαρκής διαχειριστής, ο μόνιμος, νόμιμος διαχειριστής της οικονομικής ανακούφισής μας, τότε υπάρχει και ένας κίνδυνος που υπερβαίνει τα όρια ενός προεκλογικού τεχνάσματος, μιας προεκλογικής προσέγγισης στα πράγματα, επικοινωνιακού τύπου, δεν ξέρω. Ο πολίτης πάντως κινδυνεύει να μετατραπεί από φορέα δικαιωμάτων τελικά σε έναν αποδέκτη παροχών. Και κάπως έτσι ο πολίτης δεν λαμβάνει, το λαμβάνει να το βάλουμε, δεν εισπράττει και αυτό να το βάλουμε σε εισαγωγικά από την κυβέρνηση, τα χρήματα που επιστρέφονται ουσιαστικά μέσω των φορολογικών ελαφρύνσεων ή των κοινωνικών μέτρων έτσι όπως περιγράφονται, δεν είναι προσωπική γενοδορία του Πρωθυπουργού, αλλά είναι μέρος της κοινωνικής σχέσης του πολίτη με το κράτος. Και η διαφορά βέβαια εδώ πέρα δεν είναι λεκτική, είναι βαθύτατα πολιτική αν το καλοσκεφτούμε. Γιατί ο δικαιούχος μπορεί να έχει δικαίωμα και ο ευεργετούμενος έχει υποχρέωση ευγνωμοσύνης ουσιαστικά, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Και η πολιτική βέβαια δεν μπορεί, δεν πρέπει να στηρίζεται στην ευγνωμοσύνη. Μιλάμε για κάτι άλλο όταν μιλάμε για πολιτική. Και αυτό νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι είναι ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο των όσων μπορούμε να ακούσουμε από τη ΔΕΘ, αλλά και να συμπεράνουμε αμέσως μετά από τα όσα ακούσαμε. Πίσω από τα επιμέρους μέτρα ουσιαστικά βρίσκεται μια ολόκληρη πολιτική αφήγηση, ένα ολόκληρο πολιτικό αφήγημα. Η κυβέρνηση είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια της παραγωγής σταθερότητας, η οικονομία αποδίδει, το κράτος αντέχει. Και όταν περισσεύει κάτι, αυτό επιστρέφεται πίσω στην κοινωνία. Μόνο που έτσι οι πολίτες μένουμε ως οι τελευταίοι κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, σε αυτή την ακολουθία. Περιμένουμε λοιπόν τη φοροελάφρυνση, περιμένουμε την ενίσχυση, περιμένουμε το ΠΑΣ, περιμένουμε το μέτρο, περιμένουμε την επόμενη ανακοίνωση. Και όσο περισσότερο η καθημερινότητά μας εξαρτάται από αυτές τις μικρές ή μεγαλύτερες ανάσες, τόσο λιγότερο συζητάμε το γιατί η ζωή έχει γίνει τελικά τόσο ακριβή, ώστε να χρειάζονται συνεχώς τέτοιου είδους μικρές ανάσες οξυγόνου.
Και εκεί νομίζω ότι βρίσκεται η ουσία, γιατί δεν αρκεί να επιστρέφει στον πολίτη ένα μέρος από όσα του έχει πάρει, από όσα πάρα πολλά του έχει πάρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το ζητούμενο λοιπόν που δεν απάντησε αυτή η ΔΕΘ και δεν απάντησαν και οι προηγούμενες 7 ΔΕΘ, γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι χθεσινός στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, από το 19 εμφανίζεται κάθε χρόνο ως πρωθυπουργός. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν του δημιουργείς μέσα από τις πολιτικές επιλογές που κάνεις τις προϋποθέσεις ώστε να μην χρειάζεται κάθε τόσο να του επιστρέφεις κάτι τόσο λίγο. Το ζήτημα είναι βέβαια να αντιλαμβανόμαστε και εμείς το πόσο λίγο είναι αυτό που μας επιστρέφεται σε σχέση με το πολύ που προσφέρουμε ή μας αφαιρείται. Και είναι σαφές νομίζω πια, όλοι και όλες το αντιλαμβάνονται, ότι ούτε η ακρίβεια, η στέγη, η μισθή, η πρόσβαση σε καλές δημόσιες υπηρεσίες, η αίσθηση ότι μπορείς τέλος πάντων να προγραμματίσεις, να ονειρευτείς για τη ζωή σου, που νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτό, βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, χωρίς να περιμένεις το επόμενο pass, το επόμενο επίδομα. Δεν λύνεται βέβαια με μια πολιτική επιδομάτων, ούτε με επικοινωνιακά μέτρα, αλλά λύνεται με κάτι άλλο, με αυτό που λέγαμε, με πολιτικές που έχουν κοινωνικό πρόσημο, τελικά με πολιτικές που στο βάθος κήπος έχουν αντιφασιστικό πρόσημο.

0: Το ζήτημα λοιπόν είναι οι πολιτικές να έχουν χαρακτήρα μέτρων ουσιαστικών για να ανακουφίσουν την κοινωνία και όχι να γίνονται εργαλεία πολιτικής εξάρτησης των πολιτών από τους εξουσιαστές τους. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση ή μια συζήτηση που τέλος πάντων είμαι βέβαιος ότι δεν την έχουμε κάνει αρκετά και σε βάθος, στο βάθος που θα έπρεπε και θα έπρεπε ίσως να την κάνουμε κάποια στιγμή. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, γνωστό δημοσιογράφο, διευθυντή της εφημερίδας Αυγής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο, να κάνω συστάσεις για τον Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα μπαίνει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Το σχόλιο θα ήθελα για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τώρα επιφανειακά να πούμε σε πρώτο επίπεδο ότι αυτή είναι μια ΔΕΘ 26-29. Διότι αν δει κανείς τα μέτρα, θα πάρει τώρα η συνταξιούχη κάτι το 26, ναι, οι άλλοι από το 27 και μετά, κάποιοι το 28 και κάποιοι άλλοι το 29 και θα δούμε τι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο, η εικόνα που έχει, που δημιούργησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Το ουσιαστικό τώρα είναι τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ξέρω ότι σου λείπουν 1.000 ευρώ να τη βγάλεις. Έχω 3.50 για σένα σε 4 χρόνια, κομμάτι-κομμάτι. Αλλά εγώ θα τα δώσω. Είμαι υπεύθυνος και σοβαρός. Mm-hmm. Ενώ οι άλλοι είναι ασόβεροι και δεν θα τα πάρεις ποτέ. Ούτε τα 350, ούτε τα 700 που θα βγουν. Αυτή είναι η λογική, η επικοινωνιακή λογική του κυρίου Μητσοτάκη ενώ ψ' εκλογών. Με αυτό μπαίνει και θεωρεί ότι έχει κερδίσει την αποκλειστικότητα της αξιοπιστίας και έτσι θα πορευτεί. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη αυτή η ΔΕΘ. Δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη. Δηλαδή και οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται και αυτά τα 1.000 ευρώ των εργαζομένων που του βασικού μισθού, που όταν και τα λοιπά, που και αυτό δεν εξαρτάται μάλλον από το κράτος. Το κράτος είναι μεγάλος εργοδότης και όντως εκεί θα το κάνει. Αλλά ο ιδιωτικός τομέας και οι μικρομεσαίοι, θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουν, όσοι αντέξουν και όσοι υπάρχουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω και πάλι ότι δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη αυτή η ΔΕΘ. Mm-hmm. Είναι να είχαμε να λέγαμε από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει μια συζήτηση που έχει ανοίξει η κεντροαριστερά. Θα το δούμε και το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το πει στη συνέχεια και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για την αναδιανομή του πλούτου και για την αλλαγή της χορολογίας, δηλαδή της δοσολογίας. Ναι. Από πού παίρνω, πού βρίσκω τα λεφτά και πού τα πηγαίνω. Εντάξει, μπορεί με κάποιους ατυχείς, πώς να το πούμε, με κάποιες ατυχείς δηλώσεις λίγο να χάλασε η ουσία του πράγματος όπως την παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, έως αρκετά. Mm-hmm. Και ο Αλέξης Τσίπρας επίσης δεν μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό κτλ. Δεν έχουν μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα μείνω στην κεντρική ιδέα που είναι ότι ναι, πρέπει να γίνει πρώτον ο δημοσιονομικός όρος. Έχει ευελιξίες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουμε 2,2 και τελείωσε. Mm-hmm. Αλλά το 2029 θα έχω 3,5 δημοσιονομικό χώρο. Μπορώ. Mm-hmm. Το 29, το 30. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια αυτό. Όπως, αυτό είναι και το τρίκ για να τους περιορίσει όλους πώς θα μιλήσουν. Ότι εφόσον ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος, ναι, πρέπει να είστε κοστολογημένοι, να είστε σοβαροί, δεν μου φορέσετε ό,τι θέλετε, αλλά αυτά που σας λέω εγώ. Αυτό είναι το τρίκ του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή με τη ΔΕΘ.
0: Είναι ένα τρίκ το οποίο περνάει στον κόσμο όμως, Σπύρο Σουρμελίδη, κατά την άποψή σου.
1: Εν μέρη μπορεί να περνάει, γιατί αν δούμε και τις παρουσιάσεις από το δημοσιογραφικό χώρο, θα δούμε από χθες, δεν είναι, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν, τα παρακολουθούν τα πράγματα επί σειρά ετών κτλ. Είναι όλοι πάνω σε αυτό κουμπωμένη η ανάλυση προς το παρόν. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε άλλα πράγματα. Από τέλος εβδομάδας θα ακούσουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι έτσι με το δημοσιονομικό χώρο. Και με κάθε περιπτώσει κάντε όπως η Ιρλανδία, για να πούμε και κάτι κοινότυπο. Mm-hmm. Οι Ιρλανδοί γιατί το κάνουν αλλιώς και άλλοι το κάνουν αλλιώς. Και δεν μπαίνουν σε επιτήρηση αυτομάτως όπως λέει, ούτε αυτό ισχύει. Αλλά λέω ότι με αυτό ξεκίνησε για να κουμπώσει τη συζήτηση εκεί που τον βολεύει.
0: Ναι.
1: Τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα κτλ. Και μετά Ωραία. Και τι, πες μου δύο τομείς που θα αναπτυχθούν στη χώρα, ρε παιδί μου, και εσύ ως κρατική πολιτική, ως κυβερνητική πολιτική θα τις ενισχύσεις. Τι είναι αυτή? Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να την αυξήσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Το ακούμε 25 χρόνια. Να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή, αυτό δεν είπε ο άνθρωπος, είπε 10 άλματα, ακούσαμε τα 10 άλματα της οικονομίας για την ανάπτυξη. Σε ποιο τομέα? Έναν πες μου, δύο. Δεν θα γίνει Ελλάδα παράδεισος, πες μου δύο τομείς. Mm-hmm. Το εσύ θα τους ενισχύσεις. Δύο τομείς, όχι το κατασκευαστικό πάλι που είναι από το 50 με το κατασκευαστικό με του βάρια ασχολιόμαστε. Βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πες μου δύο τομείς παραγωγικούς που θα ενισχύσεις. Δεν μου τι λες. Πες μου τι θα κάνεις με το δυτικό χρέος. Πες μου πώς θα βρουν οι μικρομεσαίοι λεφτά. Πες μου πράγματα τα οποία να με ξελασπώσουν κάπως.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός, Σπύρος Ουρμελίδη, έτσι όπως τον είδε στη διάρκεια της ομιλίας του και συνέντευξης τύπου, ή ένας πρωθυπουργός που προσπαθεί να πιέσει τους άλλους?
1: Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός. Mm-hmm. Είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός. Και είναι πιεσμένος από πολλές πλευρές και είναι πολύ πιεσμένος, αυτή είναι η πραγματικότητα, από τα δεξιά του. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο γενικός και όλοι επειδή υπάρχει ο Σαμαράς. Είναι πιεσμένος από ένα κόσμο που τον ψήφιζε και τώρα διαμαρτύρεται. Πρώτον, γιατί δεν βγαίνει. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις συζητήσεις περί Γουόκαντζέντας και αυτά είναι προφάσεις, παίρνουν πάνω, είναι πάντα σάλτσα που υπάρχει, το βλέπουμε και στην άλλη Ευρώπη. Η ουσία, η βαθιά ουσία του πράγματος είναι η τσέπη, δηλαδή είναι ότι δεν βγαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Λέει, μου είπες, είναι μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια, βρήκε 60 δις και ανάπτυξε 1,8. Το είπε και μόνος του ότι ναι, και η Ιταλία λέει, κοιτάξτε, δεν έχει μεγάλη ανάπτυξη με το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. 60 δις μοιράστηκαν από τον COVID και μετά. Πού πήγαν αυτά τα 60 δις? Να μιλήσουμε για τις απευθείας αναθέσεις που γίνανε. Είναι το 75% των συμβάσεων του ελληνικού κράτους. Πώς λοιπόν μιλάς για ανάπτυξη και για επενδύσεις? Όταν εσύ έχεις προσανατολίσει πολύ συγκεκριμένα εκεί που μόνο εσύ θέλησες και δεν έδωσες αέρα πραγματικά στην οικονομία. Είναι 5 Ολυμπιάδες αυτά τα λεφτά.
0: Άρα λοιπόν ακοστολόγητα είναι όλα αυτά ουσιαστικά. Μπορεί να μιλάει για ακοστολογημένα μέτρα, αλλά είναι ακοστολόγητα με τίμημα, ναι, δημοσιονομικό και αποτύπωμα, ναι, αρνητικό, όλα τα υπόλοιπα βέβαια.
1: Είναι μια δική του κοστολόγηση. Mm-hmm. Είναι μια δική του κοστολόγηση.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Όπως τον βολεύει αυτό να είναι. Αλλά είναι πιεσμένος πράγματι, είναι πιεσμένος πολιτικά και θα φανεί και το επόμενο διάστημα. Αλλά θα πάει εκλογές προς το τέλος. Αυτό που καταλαβαίναμε, όσοι καταλαβαίναμε, θα πάει προς το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να πάει τώρα.
0: Σπύρος Ουρμελίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

Ακούσαμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, στο πολιτικό του σχόλιο, να μας δίνει τη δική του ματιά για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη φίλη τη Δομινίκη, καλημέρα και στην Εύα. Κλείνοντας, εγώ θέλω να κάνω μια αναφορά σε κάτι τελείως διαφορετικό που φεύγει λίγο από το παρόν, πηγαίνει στο παρελθόν, αλλά λειτουργεί διδακτικά και για το παρόν και για το μέλλον. Πρέπει να θυμόμαστε λίγο το παρελθόν και έχουμε πει πολλές φορές να διαβάζουμε την ιστορία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τον θάνατο της ηρωίδας της εθνικής μας αντίστασης της Λέλας Καραγιάννη, ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή και ο πολυχώρος παιδιού Λέλα Καραγιάννη τιμά τη μνήμη της, ανοίγοντας στο κοινό το ιστορικό κτίριο της οικίας Λέλας Καραγιάννη. Για μία εβδομάδα, από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 11 του μηνός, από σήμερα δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στον χώρο και να ενημερωθούν για τη ζωή και τη δράση της σημαντικής αυτής προσωπικότητας της ελληνικής ιστορίας. Συγχρόνως θα μπορούν να παρακολουθήσουν και την προβολή του ντοκιμαντέρ «Συναντήσεις με τη μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη» του Βασίλη Λουλέ από το αρχείο, από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Ενώ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας θα προβάλλεται ιστορικά τεκμηριωμένη περιήγηση Μπλοκ 15, στρατόπεδο Χαϊδαρίου, ένα εικονικό ταξίδι σε ένα σκοτεινό παρελθόν. Ειδικά την Πέμπτη, να σας πω, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στις 6 το απόγευμα, από τις 6 ως 8, η προβολή θα γίνεται στις 6 το απόγευμα, από τις 6 ως 8, η προβολή θα γίνεται με κάση

0: Mind the Trap εδώ ήταν για σήμερα λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, με την Αθηνά Κορλίρα, με την Αθηνά Κορλίρα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση του σταθμού. Στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα, με την Εύη Ρεντίφη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργο Παπάζουγλου και Πάνο Καβαδά στην παραγωγή. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 213-09-09-100. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω mail στο nerpapaiki@athina984.gr ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Καλώς σε ξαναβρήκα.
1: Καλή σεζόν έχουμε.
2: Είναι η τρίτη στη σειρά, η τρίτη σεζόν της ελεύθερης κυκλοφορίας, και με τα προβλήματα τα οποία η ήπια προσαρμογή που λέγαμε κάποτε, εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο.
1: Ναι, είχαμε
2: υπιότερα
1: κάποια τεχνικά θέματα. Είμαστε σε ένα στούντιο το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό και οι ακροατές θα μας συγχωρέσουν σήμερα για τα όποια λάθη μπορεί να γίνουν και να ακουστούν στο
2: και πέρα. Αύριο και μεθαύριο και τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, είμαστε σε μία περίοδο και μπαίνουμε σε μία περίοδο, σε μία σεζόν που ενώ δημοσιογραφικά είναι έως και παράδεισος, θα έχει εκλογές, θα έχει γεγονότα και έχει ήδη γεγονότα ενδιαφέροντα έως και ανησυχητικά στη Γερμανία για παράδειγμα χθες, είναι μια σεζόν που δεν μου αρέσει καθόλου από πλευράς νοοτροπίας. Και αν για παράδειγμα η κυβέρνηση περιορίστηκε

0: το 2027 στα 2,2 δις τόσο κοστολόγησε τα μέτρα στήριξης που έδωσε, έχουμε μπει σε ένα γαϊτανάκι που πρημοδοτούμε από κάθε πλευρά χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας κάποιο άλλο κριτήριο πλην του πολιτικού κόστους. Ή γενικότερα συμβαίνει αυτό. Ειδικότερα, για παράδειγμα, χθες ο Πρωθυπουργός έβαλε και άλλα κριτήρια όπως το μέλλον της χώρας. Αλλά κατά βάση αυτό που ακούμε και αυτό που θα ακούμε από εδώ και πέρα είναι ένας διαγωνισμός του πώς δίνουμε. Αν το κριτήριο είναι η στήριξη, η κοινωνική των πολιτών, το καταλαβαίνω. Αν το κριτήριο όμως πρέπει να συνδέεται με την ανάπτυξη της χώρας, αν το κριτήριο πρέπει να συνδέεται με τη σταθερότητα της χώρας, αυτά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό εγώ που είμαι ανάποδος, κακός άνθρωπος, τα βάζω στο τραπέζι και θα συνεχίσω να το κάνω μέσα στη χρονιά.
1: Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορεί ένα μήνα να μην ήμασταν κοντά στους ακροατές μας, δεν άλλαξαν και πολύ τα πράγματα στο διεθνές επίπεδο. Εξακολουθούν βεβαίως να είναι σε διαπραγματεύσεις για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου. Κυρίως οι Ουκρανοί με τους Ρώσους, εκεί υπήρχε μια κινητικότητα και το Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, αυτό που προσπαθούν είναι να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, με τον Μπραντεφέρ βεβαίως των πλευρών να συνεχίζει ακάθεκτο. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πολύ έντονο Μπραντεφέρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν βλέπουμε ακόμη τερματισμό κανενός από τους δύο πολέμους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το προσεχές
0: διάστημα. Άμεσο και διάστημα. Είμαστε Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Εθνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα ως στιγμής.
1: Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων συλλογικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπάλληλους και η ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα στήριξης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μια σταθερή κυβέρνηση. Για τα εθνικά θέματα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρεται το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του εξαιρετικά προηγμένου και πρακτικά αδιαπέραστου συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που ήδη έχουμε διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
0: Στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, στη συνέντευξη τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και την να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ. Διαγωνίζεται μαζί τους στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι τίποτε δεν άλλαξε τζάμπα το rebranding. Ενώ μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι πρέπει να σκεφτεί την ιστεροφημία του και πρότεινε να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να καταστρέψει και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή εφημερία, καθώς την δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξιό AFD με επικεφαλής τον Ούρλιχ Ζίγκουρντ κέρδισε χθες τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, η εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει 43,8%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 23 περίπου εκατοστιαίες μονάδες από τις εκλογές του 2021. Μεγάλος ηττημένος, το CDU, η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που έχασε έναν στους δύο ψηφοφόρους, ενώ σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστεροί βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξίας, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD. Μόνο οι λύθοι και οι προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξίας παράταξη εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Κάκιστη είδηση επικράτηση του ακροδεξιού AfD δήλωσε και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντώνιο Ταγιάννη.
0: Τρίμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις μας για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους από το Phantom που κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Βλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37. Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας.
1: Το Ισραήλ, λίγες μέρες μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά, διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για το σύστημα πολυεπίπεδης άμυνας ασπίδα του Αχιλέα, συνολικού προϋπολογισμού 3 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογιστικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς ελληνικές εταιρείες θα έχουν ενεργό ρόλο στη συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα ενέργεια μέσα θα έχουν επιστρέψει. Από λίγη ώρα, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σκυλουντία της Ηλίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε περιοχή με καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέζου. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από εμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μαύρη Αττικής, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος.
1: Στο διεθνή χώρο και πάλι, νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δηλώνει στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινωθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας του Αλτζαζίρα, η ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα απλοί επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων.
0: Στην αγορά ενέργειας, ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent είναι 0,2% σήμερα πάνω στα 96,45 δολάρια, έχοντας καταγράψει μια άνοδο σχεδόν 10% από την προηγούμενη εβδομάδα. Το αμερικανικό αργό 0,4% πάνω έχει φτάσει τα 91,85 δολάρια το βαρέλι.
1: Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στίβ Γουίτκοφ και Τζαρετ Κούσνερ, μετά τη συνάντησή τους το Σάββατο στο Κρεμλίνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είχαν χθες στο Κίεβο πολύ ωραίες συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη συμμετοχή τριών Ευρωπαίων συμβούλων. Ουσιαστικές χαρακτήρισε τις συζητήσεις για πιθανή ειρήνευση στην περιοχή ο Τζαρετ Κούσνερ. Από πλευράς του, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση θεμελιώδη για την προοπτική της ειρήνης, ευχαρίστηση για τις πρωτοβουλίες του τον Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι επιβάλλεται να ξεκινήσει νέος γύρος συζητήσεων με τη συμμετοχή ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε τη συνάντηση του Σαββάτου εξαιρετικά χρήσιμη.
0: Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των αρχών, το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδο από το διάδρομο και στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα εδώ στην Αττική, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πρωινό Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα 984. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και να καλημερίσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Την αυτοδυναμία για τη δημιουργία σταθερής και ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι μάλιστα την 1η Ιουλίου του 27 η χώρα αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως ξανά έβαλε τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές ή ανασχηματισμό. Απόστολε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά, Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μηνύματα, θα λέει κανείς, που προέκυψαν κυρίως από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, πράγματι για μία ακόμη φορά έδωσε ένα πλαίσιο για εκλογές την άνοιξη του 2027, για να πω ότι αν το κέρδισε το τύχημα το θέμα αυτό, νομίζω.
1: Εντάξει, είμαστε ήδη στο Σεπτέμβρη, δεν νομίζω ότι το σενάριο του Οκτώβρη.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Έχασε και το στοίχημα, ξέρεις, να γυρίσουμε στην Ελλάδα.
2: Ναι, το Γιάννη το κέρδισε το στοίχημα, εγώ το έχασα.
0: Θα σας κεράσω
1: εγώ. Εσύ και εγώ το κέρδισα.
2: Λοιπόν, ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικά συνεργασιών, ρίχνοντας την ευθύνη πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο φωτογράφησε λόγω της συνεδριακής απόφασης, και ότι βεβαίως το Πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, με τη βεβαιότητα βεβαίως που προκύπτει από τη δημοσκοπική εικόνα στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ένας τρόπος με τον οποίο βάζει τέλος και σε σενάρια περί συνεργασιών, αλλά με άλλο πρόσωπο στην θέση του Πρωθυπουργού. Επίσης ότι έκοψε το δρόμο της συνεννόησης και με το κόμμα που αναμένουμε να δημιουργήσει ο κύριος Σαμαράς. Και βεβαίως επίσης το πολιτικό
0: επίπεδο. Έκοψε τη συνεννόηση με το κόμμα Σαμαρά ή με τον ίδιο το Σαμαρά?
2: Νομίζω ότι με τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά και με το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Συγγνώμη, ήταν λίγο ερώτηση παγίδα. Με αυτούς που δεν βλέπουν να έχουν τύχει στη Νέα Δημοκρατία και θα επιλέξουν να κατέβουν, αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, αυτό εννοούσε.
2: Το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι θέλει να συσπυρώσει τον κόσμο και σε επίπεδο απλών ψηφοφόρων, σε κάποιο βαθμό, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, και σε επίπεδο στελεχών που ενδεχομένως να κατευθυνθούν σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά. Ο βασικός αποδέκτης όμως των όσων είπε είναι οι ψηφοφόροι, είναι το ακροατήριο, το δεξιό όπως το λέμε ακροατήριο, στο οποίο απευθύνεται και ο κύριος Σαμαράς και με μια συγκεκριμένη ατζέντα που βλέπουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις φέρνει σε μια δύσκολη θέση το Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτά τα περί woke ατζέντας που σε κάθε ευκαιρία φέρνει στο προσκήνιο ο πρώην Πρωθυπουργός, δημιουργώντας, έτσι θα έλεγε κανείς, και ζητήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, γιατί και εκεί αυτό το θέμα συνεχίζει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, να προκαλεί αναταράξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος που είχε να κάνει κυρίως με την ομιλία του Σαββάτου, εκεί είχαμε το πακέτο το 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε πολλές κοινωνικές ομάδες.
1: Θα μας τα πει αναλυτικά και στη συνέχεια όταν ο Πασχάλης
2: πολιτικά,
1: στα οικονομικά.
2: Ακριβώς πολιτικά θα λέει κανείς ότι δείχνει την προεκλογική στόχευση, απευθύνεται σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Ειδικά θα λέει κανείς, είδαμε ένα στίγμα μια ιδιαίτερη έμφαση για τους ελεύθερους επαγγελματίες που γνωρίζουμε ότι υπήρχε όλη αυτή η δυσαρέσκεια τα προηγούμενα χρόνια και αποτυπωνόταν. Τώρα από εδώ και πέρα υπάρχουν θα έλεγε κανείς τα στοιχήματα για τον Πρωθυπουργό και για την κυβέρνηση την επόμενη μέρα πλέον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αφού βεβαίως προηγηθεί και επικοινωνιακά θα έλεγε κανείς πλέον ότι η έμφαση δοθεί στην εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει και από το Οικονομικό Επιτελείο, από την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκεί θα δοθεί πλέον η μάχη στην επικοινωνία αυτών των μέτρων, και τα βλέμματα θα είναι στις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το επόμενο Σαββατοκύριακο με την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό πλέον, με το οποίο μπαίνουμε στην αφετηρία αυτή της μακράς προεκλογικής περίοδου μέχρι την άνοιξη του 2027. Τα στοιχήματα λοιπόν έχουν να κάνουν καταρχάς με το θα φανεί αν είναι πιστικό στους πολίτες αυτό το αφήγημα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που διαθέτει ένα αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Αυτό συνδέεται και με το δίλημα της σταθερότητας που έβαλε και χθες ο Πρωθυπουργός, σταθερότητα σε καιρούς ταραγμένους έτσι, διεθνώς, σε γεωπολιτικό επίπεδο. Επίσης ένα στοίχημα είναι το αν μέσα από αυτά τα μέτρα θα αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνη στο βαθμό που είχε κλονιστεί με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως ήταν όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι αγρότες, θυμόμαστε τις πολύ μεγάλες ακινητοποιήσεις, εάν αυτά τα μέτρα θα έχουν θετικό αντίκτυπο και σε κοινωνικές ομάδες που επίσης έχουν ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία και εκλογικά, όπως είναι οι συνταξιούχοι που αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπου ναι μεν είχαμε και για αυτούς κάτι, αλλά από την άλλη αντιληφθήκαμε ότι δεν είναι στην ατζέντα τα δύο βασικά αιτήματα που υπάρχουν και στις αυτές τις κοινωνικές ομάδες για επιστροφή 13ου, 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης για λόγους δημοσιονομικούς. Επίσης το ένα στίχημα για την κυβέρνηση είναι αν όλα αυτά τα μέτρα που η ίδια, αυτό το πακέτο που ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να το εξηγεί, αποτελούν και ένα συνολικό πλαίσιο που βοηθάει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και μάλιστα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Εάν λοιπόν αυτό θα αποδειχθεί και στην πράξη ότι είναι έτσι, όλοι γνωρίζουμε ότι και προηγούμενα πακέτα, όπως και το περσινό που αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στα 1,7-1,8 δισεκατομμύρια ευρώ με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις και στην αναμόρφωση το φορολογικού συστήματος, ότι στην πράξη, στην ακρίβεια δεν κατάφερε να λειτουργήσει ως ανάχωμα. Επίσης, αν μέσα από όλα αυτά τα μέτρα θα γίνει πράξη αυτό που επικοινωνεί διαρκώς η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο, ότι δηλαδή όλη αυτή η θετική πορεία της οικονομίας, των αριθμητικών δεικτών της οικονομίας, να το θέσουμε καλύτερα, αν αυτή θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στο πορτοφόλι του πολίτη, που είναι το ζητούμενο, είναι βασική προτεραιότητα που ακούμε διαρκώς από τον Πρωθυπουργό και το ακούσαμε και το Σαββατοκύριακο. Ένα άλλο στοίχημα έχει να κάνει με το στεγαστικό. Ακούσαμε και χθες παρεμβάσεις για μία ακόμη χρονιά σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, με επίκεντρο το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αλλά βεβαίως παραμένει το μεγάλο ζητούμενο εάν θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, γιατί εκεί βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος σε ό,τι αφορά το στεγαστικό και της μη δυνατό και της μη αποτελεσματικής προσπάθειας να χαιτιστεί αυτή η σταθερά ανωδική πορεία στα ενοίκια. Και βεβαίως έτσι στο καθαρά πολιτικό να πούμε ότι είναι βασικό στόχος, το αντιληφθήκαμε από τα όσα είπε και στη συνέντευξη του ο Πρωθυπουργός, το να συσπυρώσει αυτό το δεξιό ακροατήριο που εμφανίζεται δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση και προσανατολίζεται δημοσκοπικά τουλάχιστον σε άλλες πολιτικές δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα θέμα, το είπαμε και νωρίτερα, στο οποίο επενδύει και ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να φέρνει σε δύσκολη θέση στη διαχείρισή του το Μαξίμου, είναι αυτό της λεγόμενο το περί woke agenda. Ακούσαμε και χθες τον Πρωθυπουργό να ξορκίζει τα περί woke agenda, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην κυβέρνηση και αυτά είναι υπερβολές που γινόντουσαν στις ΗΠΑ και δεν υπάρχουν στην χώρα μας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι επίσης ότι στήριξε και την Υπουργό Παιδείας στην κυρία Ζαχαράκη, που ήταν το τελευταίο κυβερνητικό στέλεχος που βρέθηκε στο επίκεντρο τέτοιου είδους συζητήσεων.
1: Ναι, έχει να κάνει με κάποια κεφάλαια στα σχολικά βιβλία, για να πούμε.
2: Στα σχολικά βιβλία. Ακριβώς, αφήνοντας βεβαίως για μία ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν υπάρχει σφάλμα να διορθωθεί. Δηλαδή, κινούμενο στο πλαίσιο αυτής της τακτικής που ακολουθεί μετά την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, μιας τακτικής που θα έλεγε κανείς ότι είναι μεν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος με την συμβολή βεβαίως στην καθοριστική της αντιπολίτευσης λόγω των μεγάλων σοκομματικών διαφορών, αλλά από τότε ούτε νομίζω ούτε πολιτικά ούτε επικοινωνιακά υπήρξε κάποια προσπάθεια να τον υπερασπιστεί.
1: Και τέλος να
2: σημειώσουμε
1: αυτό
2: το γεγονός, ναι, ότι διαφαίνεται σαφώς ότι είμαστε στην αφετηρία εν ώψη και της ίδρυσης του κόμματος του κ. Σαμαρά μιας σύγκρουσης. Αυτό φάνηκε και από το πολύ έτσι, αυστηρό, θα έλεγε κανείς, προδεικτικό, δεν μπορεί να το χαρακτηρίζει κανείς για τον κύριο Σαμαρά από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, και βεβαίως από την σκληρή απάντηση που έδωσε και ο κύριος Σαμαράς, ότι ποιος διαθέτει τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη δεν θα είναι απόφαση της οικογένειας Μητσοτάκη, όπως είπε, αλλά του ίδιου του λαού της κεντρικής.
1: Θα είναι ένα διάστημα με πολλές αντιπαραθέσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλε, και να πάμε στο Θάνο Πασχάλη.
0: Να πάμε στο Θάνο σε διαφημίσεις.
1: Α, στο Θάνο.
0: Στο Θάνο. Λοιπόν, άρα παίρνω εγώ το Θάνο πάνω μου και επειδή είμαι κακός άνθρωπος να πω ότι...
1: Και 2,2 δις παίρνεις πάνω σου.
0: 2, και 3,5 δις σε βάθος χρόνου μέχρι το 2030. Και να μας τα βάλει κάτω, θα το κάνει το Υπουργείο στις 12 το μεσημέρι, αλλά να μας τα βάλει σε τίτλους για να ξέρουμε τι περιμένουμε και τι δεν περιμένουμε. Ο Θάνος Πασχάλης. Καλή σεζόν, Θάνο.
1: Καλημέρα, Θάνο.
2: Επίσης, καλή σεζόν, Αθηνά και Γιάννη. Και μάλιστα να αναφέρουμε ότι παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και χρονολόγιο σχετικό. Δηλαδή, ξεκινάμε από τον Σεπτέμβριο του 2026 φέτος μέχρι και τέλη του 2027, μήνα αναμήνα ή αναδίμηνο, ποιοι θα πάρουν και τι θα πάρουν. Αυτό που ανέφερε και ο Απόστολος Χονδρόπουλος πριν έχει απολύτως δίκιο, η στόχευση όλων των μέτρων και η ικανοποίηση μάλλον ποιων κοινωνικών ομάδων ικανοποιήθηκαν τα περισσότερα αιτήματα, είναι δύο οι κατηγορίες. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως ανέφερε, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια εκεί με το τεκμαρτό εισόδημα, και υπάρχει και η κατηγορία των αγροτών λόγω ΠΚΠ.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, τα επιχείρησε να απαντήσει και με τα μέτρα στήριξης φοροαπαλλαγές και παροχές όσον αφορά κυρίως και άλλα τρία βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία πλέον στην περίπτωση αυτή. Είναι η ακρίβεια, είναι το στεγαστικό πρόβλημα και φυσικά είναι και το δημογραφικό ζήτημα. Mm-hmm. Να πούμε καταρχάς όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι το μείζον θέμα, μιλάμε για 1 εκατομμύριο επαγγελματίες περίπου στη χώρα μας. Ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχείρησεις. Ανάφερε βέβαια και τις υπόλοιπες επιχείρησεις, μιλάμε για ομόρυθμες, εταιρόρυθμες, ΕΠΕ κλπ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανέφερε για μείωση της τεχμαρτής φορολόγησης για τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα συμμορφώνονται με την, θα έχουν φορολογική συμμόρφωση, θα πληρώνουν κανονικά τις φορές τους, τους φόρους,
0: τις ρυθμίσεις,
2: τα χρονικά διαστήματα, δεν θα έχουν οφειλές προς τα δημόσιο, για αυτούς θα ισχύσουν αυτά, μένει να το δούμε πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Τι προβλέπετε λοιπόν για τους συγκεκριμένους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις? Απαλλαγή των προσαυξήσεων, υπήρχαν δύο βαρύδια, ας το πούμε έτσι, στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που αύξαναν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν πολύ περισσότερο φόρο. Ήταν τρία τα βαρύδια, τα δύο αφαιρέθηκαν. Να πούμε ποια αφαιρέθηκαν. Υπήρχε ένα βαρύδιο προσαύξησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που ήταν μια προσάυξηση τάξης του 5% για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και περνούν το μέσο όρο του τζίρου του κλάδου τους. Αυτή την περίπτωση αύξανε το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, και υπήρχε επίσης μια προσάυξηση τάξης του 10% εάν απασχολούν προσωπικό. Αυτές αφορούν προσαυξήσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που καλύπτουν σχεδόν το 90% των αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων. Αυτό που διατηρείται μόνο ως μόνη προσάυξηση πλέον του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος είναι μόνο ο χρόνος προϋπηρεσίας, ο οποίος προσαυξάνεται ανά τριετία επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή μετά τα 6 χρόνια υπάρχει μια προσάυξηση και αυτό παραμένει μόνο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ανέφερε και ο Πρωθυπουργός ένα παράδειγμα, μια καφετέρια 15 ετών με 5 εργαζόμενους, ενώ πλήρωνε φόρο 4.783 ευρώ το χρόνο, τώρα πλέον θα πληρώνει 2.249 ευρώ, μιλάμε για μια μείωση φόρου μεγάλη, 53%, θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν του χρόνου την άνοιξη. Ευνοούνται περίπου 165.000 ατομικές επιχειρήσεις επί συνόλου περίπου 400.000 που πλήρωσαν φέτος φόρο όχι με βάση τα δηλωθέντα τους ίδιους εισοδήματα αλλά από αυτά που προσδιορίσε φορεία, δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα. Μιλάμε για, όπως ανέφερε, για ένα όφελος για αυτούς 170 εκατομμύρια ευρώ, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα κέρδη από το τεκματό εισόδημα είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο για το Υπουργείο, για το Δημόσιο, για το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης ανέφερε ότι μειώνεται το ελάχιστο τεκματό εισόδημα για κατά 50% για οικισμούς και χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων. Σήμερα ισχύει μόνο μέχρι 1.500 κατοίκους. Μειώνεται επίσης η προκαταβολή φόρου, λίγο εδώ μπορώ να πω, 55% πάει στο 50% που είναι σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις πάντα. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, μιλάμε για ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ, ΣΥΚΕ, ανώνυμες εταιρείες κτλ. Εκεί είναι λίγο τα πράγματα... ικανοποιήθηκαν λιγότερα, πολύ λιγότερα αιτήματα. Παραδείγματος χάρη, η μείωση προκαταβολής φόρου θα γίνει κατά 5%, θα ξεκινήσει από το 28% και θα, για να μειωθεί από το 80% που είναι σήμερα στο 50% στο 30-31%, πολύ πίσω δηλαδή. Καταργείται το τέλος επιτιδεύματος για αυτές τις επιχειρήσεις, το οποίο σήμερα είναι από 600 έως 1000 ευρώ, ανάλογα και με τα κεντρικά γραφεία που έχουν και με τα υποκαταστήματα. Και καταργείται μόνο για τις επιχειρήσεις που έδρευουν στην περιφέρεια από το 2027.
1: Η Αττική από το
2: 28. Για τις υπόλοιπες που είναι στην Αττική θα ξεκινήσει η μείωση του τέλους επιτιδεύματος κατά 50% από το 28% και θα καταργηθεί το 2029. Δηλαδή εδώ είναι μερική, πολύ μερική ικανοποίηση για αυτές τις επιχειρήσεις, ζητούσαμε πολύ παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά τους αγρότες. Από αφορολόγητο που είχαμε 8.733, ό,τι ισχύει δηλαδή για μισθωτούς και συνταξιούχους, που αφορούσε τους αγρότες και αφορά τους αγρότες χωρίς παιδιά, εδώ ανεβαίνει πάρα πολύ το αφορολόγητο, φτάνει τις 22.204 ευρώ και καλύπτει περίπου ένα πολύ σημαντικό μέρος των αγροτών. Μιλάμε για περίπου 47.000 αγρότες αφορά. Επί συνόλου 350.000 κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ικανοποιούνται πάρα πολύ. Μάλλον εδώ παίζει ρόλο, μέτρησε πάρα πολύ ο ΠΚΠ εδώ σε αυτή την περίπτωση. Φαίνονται πάρα, εμφανίζεται αυτό το ποσοστό των 50.000 αγροτών να έχουν ένα υπερβολικό αφορολόγητο, 22.204, είναι πολύ μεγάλο αφορολόγητο. Οι μόνοι που τους ξεπερνούν σε αυτό το αφορολόγητο είναι μόνο οι τρίτεχνοι που έχουν 24.000. Αλλά η τρίτη είναι μια διαφορετική κατηγορία και είναι λογικό να υπάρχει αφορολόγητο, όπως υπάρχει και για τους αναπήρους. Είναι ειδικές κοινωνικές ομάδες που θέλουν και φορολογική στήριξη, εννοείται αυτό το πράγμα.
0: Σανό, έχεις αρκετή...
2: Όπως μέτρησε ο ΠΚΠ κατ' εμέ.
0: Σε κόβω στεγνά γιατί έχουμε φτάσει 8.30.
2: Ότι όταν αφορά τους τρίτεχνους, παραδείγματος χάρη, γιατί με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα πληρώνουν φόρο 620 ευρώ, τώρα δεν θα πληρώνουν καθόλου.
0: Θάνο, μ' ακούς, έτσι. Θάνο, μας ακούς.
2: Είναι μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες που ευνοήθηκαν πάρα πολύ.
0: Θάνο, Πασχάλη, μας ακούς.
2: Δίνεται ένα επίδομα μόνιμο πλέον 500 ευρώ κάθε τέλος του χρόνου από το 2027 στους δημοσίους υπαλλήλους. Το οποίο όμως μετράει για τη σύνταξη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι θα γίνονται κρατήσεις και ασφαλιστικές κρατήσεις και φορολογικές κρατήσεις. Αυτό μεταφράζεται περίπου σε 330 ευρώ καθαρά.
0: Έχω την εντύπωση ότι επειδή δεν μας ακούς, μπορείς να κλείσεις και το δελτίο σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι αυτές οι τεχνικές δυσκολίες που είπα στην αρχή ότι πρέπει να μας συγχωρέσουν οι ακροατές. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.
3: Στους 98 και 3.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάδου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πυροβολισμοί τα ξημερώματα με έναν τραυματία στα Πατήσια. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πύρα εναντίον 55χρονου την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντας τον στα κάτω άκρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Στις 12 η εξειδίκευση από το Υπουργείο Οικονομικών των Μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, ενώ επιτέθηκε σε Πασόκ, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο πρότεινε να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Ας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, του απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, ποσοστό ρεκόρ 43,8% για το ακροδεξιό AfD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες. Απέτυχε πάντως να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στο εξής θα προχωρά σε πιο εντατικά αντίπεινα μετά από σειρά ανταλλαγών επιθέσεων, κυρίως στη θάλασσα, τα τελευταία 24 ώρα. Προαναγγέλει πως θα κηρύξει νέα ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Καλύτερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο στο δάσος της Τραπεζίτσας, στην Γκόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα να επιχειρούν για να μην περάσει η φωτιά στους οικισμούς. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Επιστρέψαμε. Η πρώτη νέα κυκλοφορία, η ελεύθερη κυκλοφορία της εβδομάδας, η πρώτη και της σεζόν. Εξού και το νέα. Πάμε να κλείσουμε το πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Και θα συνδεθούμε τώρα με την καλή συνάδελφα την Κατερίνα Παπαβασιλείου σε υψηλούς τόνους. Η κριτική του ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Να πούμε και καλή φθινοπορεινή επανεκκίνηση.
1: Και για σένα το ίδιο ισχύει.
2: Να είμαστε όλοι καλά. Αναξιοπιστία λοιπόν, αλαζονία και εξαπάτηση το τρίπτυχο στο οποίο συμπυκνώνεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ με φόντο την πρωθυπουργική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η Χαριλάου Κούπη επιχειρώντας να αποδομήσει τον απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων αλλά και των πρωθυπουργικών εξαγγελιών χαρακτηρίζει τη τετραετία 2023-27 ως τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να αναφέρει σε σχετικό του σχόλιο ότι η αγοριστική δύναμη των πολιτών βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και η τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟ, κάνουν λόγο Γιάννη και Αθηνά για ημίμετρα με τα οποία, όπως αναφέρουν, προσπαθεί να καλύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Όμως, τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη, ούτε νέο ΕΚΑΣ και ένας ακόμη κύκλος στεγαστικών δανείων δεν είναι κοινωνική κατοικία, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη. Σε ό,τι αφορά την εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη για την αποταμίευση μέσω ειδικού λογαριασμού για τα παιδιά, ο κύριος Τσουκαλάς υπενθυμίζει με νόημα ότι εθνικό αποταμιευτικό λογαριασμό για το παιδί είχε προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με την αείμνηστη πρόεδρο του κόμματος Φόφη Γεννηματά από το 2018. Αυτό που σήμερα παρουσιάζεται ως νέος θεσμός στο ΠΑΣΟΚ το είχε μετατρέψει σε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση πριν από σχεδόν 8 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι έχει όραμα ή χαρακτηριστική αποστροφή του εκπροσώπου τύπου του κόμματος.
0: Καλό είναι τι έγινε δηλαδή, φαντάζομαι.
2: Έγινε, αλλά έχει γίνει με χρονοκαθυστέρηση σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Κοστίζει κάτι μεταξύ μας αυτό. Δηλαδή είναι γύρω στο 1,5 δις αυτό που μπορεί να φτάσει το κόστος. Και το λέω γιατί μας ακούει και προσκεκλεισμένος μας, ο οποίος μπορεί να το γνωρίζει καλύτερα αυτό.
2: Να δώσουμε πάσα για να το σχολιάσετε βεβαίως. Έχουμε απάντηση επίσης από τη Χαριλάου Τρικούπη και στην επικριτική αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι το χρέος εκτοξεύθηκε τη δεκαετία του 80 κατά τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αν έχει απορίες για το πώς εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε 3 χρόνια το πήγε στο 111,6%, σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας επιπλέον ότι την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμαλή το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ και ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε τότε πλαστά τις στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την άνοδο του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, θυμίζω το προσοχές Σαββατοκύριακο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί ήδη από αύριο τη συμπρωτεύουσα, όπου είναι προγραμματισμένες συναντήσεις του με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρέμβασής του στη ΔΕΦ, με κεντρικό μήνυμα τώρα ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως έχει επισημάνει πολλές φορές ο πρόεδρος του κόμματος, κρίθηκαν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, επιχειρώντας να αναδείξει επιπλέον, πέρα από τις προτάσεις που θα καταθέσει, και το ζήτημα της αξιοπιστίας και της ηθικής διάστασης στην άσκηση της πολιτικής. Ο κ. Ανδρουλάκης, να σας πω εντάχει ότι αναμένεται να εστιάσει μεταξύ άλλων στα ζητήματα καθημερινότητας και ιδιωτικού χρέους, προτείνοντας μεταξύ άλλων επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα φαντς, επαναφορά των 120 δόσεων για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών ολιγοπολίων, επαναφορά 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις και 13ου μισθού στο δημόσιο, θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξίχους και νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία. Τέλος, να σας πω ότι στο πλαίσιο ανάδειξης του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και πιο άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες εν ώψη ΔΕΦ, κλιμάκια του κόμματος θα επισκεφθούν τη Βόρεια Ελλάδα, επισκεπτόμενα τις περιφέρειες Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω ότι έχω κερδίσει και εγώ το στοίχημα που έχω δώσει.
1: Κάτσε εσύ και Γιάννης.
0: Όποιος κερδίζει πληρώνει, εγώ είπα θα τους κεράσω κάτι.
2: Ναι.
1: Άρα κέρασμα και από την Κατερίνα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά καλημέρα και σε σένα καλή σεζόν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να προσεγγίσει κάποιος την επικαιρότητα και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Θες διαφημίσεις εσύ πριν?
1: Είχαμε ένα τζίγκλ, εντάξει, δεν χάθηκε.
0: Ας αφήσουμε το τζίγκλ στη
1: χάθηκε το τζίγκλ, πάει.
0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσει. Υπάρχει ο τρόπος του χρειάζομαι υποστήριξη λόγω ακρίβειας των κοινωνικών ομάδων, διαφόρων και προχωράω. Χρειάζομαι πολιτική, να έχει πολιτικό πρόσημο αυτό το πακέτο και προχωράω με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και η λογική του ότι χρειάζεται να εξασφαλίσω την δημοσιονομική συνέχεια στην χώρα, άρα υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Οπότε, έχοντας διαφορετικές προσεγγίσεις, θα ξεκινήσω με την απλή ερώτηση: ποια από αυτά τα κριτήρια πληρούνται και πώς? Στον πρώτο που συγκεκριμένο για τη σεζόν είναι ο πρώην υφυπουργός εργασίας, άρα ήταν σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά και άνθρωπος που διαχειρίστηκε τα δημοσιονομικά της χώρας από θέσεις ευθύνης, ο καθηγητής ο κ. Πάνος Σακλόγλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα κυρία Κορλίρα, καλημέρα στους ακροατές σας και πολύ καλή σεζόν να έχετε.
1: Να είστε καλά. Μας κάνετε ποδαρικό με μια μέρα που βεβαίως η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είναι στο προσκήνιο. Πολλά τα όσα ανακοίνωσε. Ακούσατε και το κυβερνητικό και το ρεπορτάζ αντιπολίτευσης. Θα θέλαμε πρώτα το γενικό σας σχόλιο για να πάμε μετά και σε ειδικότερα θέματα.
3: Κοιτάξτε λίγο, η αλήθεια είναι ότι πολλές λεπτομέρειες μένουν ακόμα να παρουσιαστούν.
1: Να παρουσιαστούν, δηλαδή, επίσημα.
3: Θα μπορούσαμε να κάνουμε ίσως μια συζήτηση με μεγαλύτερη ασφάλεια αύριο, αφού το Υπουργείο Οικονομικών έχει εξειδικεύσει το πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν πολλά από τα μέτρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο είδα ήταν, πρώτα-πρώτα υπήρχε, ήταν ψιλοβελονιά. Να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν ήταν κάτι το οποίο να ήταν κάποια μεγάλα.
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
3: Ακριβώς, μία ή δύο ομάδες, δηλαδή έχει κάτι για όλους ουσιαστικά αυτό το πακέτο, αλλά έχει μέσα και πράγματα τα οποία ήδη είχαν εξαγγελθεί προηγουμένως, όπως επίσης έχει και πράγματα τα οποία θα υλοποιηθούν σε περίοδο μετά την επόμενη χρονιά. Οπότε νομίζω το ότι γενικά το κόστος του πακέτου είναι τέτοιο που πραγματικά είναι μέσα στις δυνατότητες της οικονομίας μας. Τώρα, την εξειδίκευση την περιμένουμε, θα δούμε και τα επιμέρους.
1: Προφανώς, και να μην σταθούμε τώρα στο δώρο Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους ή στην αύξηση του κατώτατου μισθού, να σταθούμε σε θέματα τα οποία πραγματικά έχουν έτσι και μεγαλύτερη σημασία και για την επόμενη μέρα. Αναφέρομαι βεβαίως και στο κομμάτι το στεγαστικό. Θα υπάρξει και το σπίτι μου 3, ένα νέο μέτρο, με στόχο βέβαια την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, και το δημογραφικό. Οπότε και ενίσχυση των οικογενειών που έχουν παιδιά. Δύο ζητήματα τα οποία εδώ και πολύ καιρό είναι στο προσκήνιο του κυβερνητικού στόχου και πρέπει κάπως και να λυθούν.
3: Θα έρθω και στα δύο αυτά που είπατε, κυρία Κουρλίδα, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα βηματάκι λίγο πιο πίσω. Οι διακηρύξεις, μάλλον οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαν και ένα μεγάλο κομμάτι, ευτυχώς, το οποίο αφορούσε όχι τη διανομή, αλλά την παραγωγή. Δηλαδή υπήρχαν σειρά μέτρων τα οποία ουσιαστικά αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι την επιτάχυνση της οικονομικής διαδικασίας. Δηλαδή ταχύτερη άνοδο του ΑΕΠ και άρα σε δεύτερο χρόνο ψηλότερα φορολογικά έσοδα και μεγαλύτερη πίτα για να διανεμηθεί. Αυτό το θεωρώ κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα θετικό. Δηλαδή υπήρχαν μέτρα για την ενέργεια, υπήρχαν μέτρα για δανειοδοτήσεις, υπήρχαν μέτρα για τους μικρομεσαίους. Αυτά τα θεωρώ πολύ θετικά πράγματα.
0: Εξασφαλίζουν το 2% ανάπτυξη σε ένα χρόνο που έθεσε ο στόχο ο Πρωθυπουργός? Θεωρείτε δηλαδή ότι είμαστε σε αυτό το δρόμο?
3: Κύριε Παπαγεωργίου, νομίζω πως ναι, και ο λόγος είναι το ότι λέμε ναι μεν ότι τελείωσε το RRF, αλλά μην ξεχνάτε ότι από το σκέλος των δανειοδοτήσεων είναι πάρα πολλά δάνεια τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν εκταμιευτεί ακόμα, δηλαδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αντίστοιχες επενδύσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει όχι μόνο για την επόμενη χρονιά αλλά ίσως για την μεθεπόμενη και ίσως και για μία ακόμα παραπέρα. Και επιπρόσθετα βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο ανέφερε για τους μικρομεσαίους ήταν το ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία ουσιαστικά χρήματα του RRF είναι, που πηγαίνουν στην αναπτυξιακή τράπεζα για να δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι πώς οι επενδύσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν ενδογενώς από εμάς τους ίδιους. Μην περιμένουμε διαρκώς τα πάντα να γίνονται από την Ευρώπη.
0: Συνεχίζει τη λογική στην ερώτηση της Αθηνάς.
3: Δεν έχω απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας Κορλίρα όμως.
1: Περιμένω, υπομονετικά.
3: Λοιπόν, τα δύο μέτρα νομίζω ότι είναι, αναφέρονται σε προβλήματα τα οποία δεν τα έχει μόνο η χώρα μας. Τα έχει όλη η Ευρώπη και κάποια από αυτά τα έχει αυξανόμενα και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, το πρώτο για το δημογραφικό το οποίο μιλάτε, ζούμε σε μια περίοδο που βλέπουμε κάτι εκπληκτικό παγκοσμίως. Δηλαδή, η γονιμότητα καταραίει παντού. Παντού, δηλαδή όχι μόνο σε αναπτυγμένες αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Με αποτέλεσμα αυτά τα οποία βλέπουμε, δηλαδή ένα πληθυσμό ο οποίος στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι μικρότερος και να είναι και γυραιότερος. Mm-hmm. Τώρα, ένας από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση των νοικοκυριών, των οικογενειών να κάνουν παιδιά ή να κάνουν ένα παραπάνω παιδί κλπ. Είναι σίγουρα και το στεγαστικό. Αυτό όμως το δείχνουν πολλές μελέτες. Και νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία, και αυτά περιμένω να δω πώς ακριβώς θα εξειδικευτούν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσωπικά είμαι λίγο επιφυλακτικός για όλο αυτό το ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς. Περί κοινωνικής κατοικίας κλπ. Ναι, κοινωνική κατοικία υπάρχει σε αρκετές χώρες. Δεν είναι τα περισσότερα πειράματα επιτυχημένα. Δηλαδή, αναφέρονται στην Αυστρία κλπ. Που πράγματι έχει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Αλλά βλέπουμε ότι αντίστοιχα πράγματα ήταν και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία κλπ. Και ήταν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δημιούργησαν κάποιες όχι ευχάριστες καταστάσεις. Και στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και παλιότερα. Κάθε αρνητική στροφή είχαμε τα κινήματα του δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, τα οποία μπλοκάρουν αυτά τα πράγματα και ουσιαστικά εμποδίζουν τους επόμενους να πάρουν και αυτοί τα χρήματα που τους αναλογούν. Οπότε αυτά τα σχέδια τα οποία είναι μέσω των συστημάτων του σπίτι μου 1, 2, 3 κλπ. Πραγματικά βελτιώνονται μέσα στον χρόνο και ελπίζω ότι θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, ως προς το δεύτερο που είπατε, αυτό ήταν ένα πολύ έξυπνο μέτρο το οποίο αναγγέλθηκε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο και την Εθνική Αποταμίευση, κάτι στο οποίο ουσιαστικά είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Εθνική Αποταμίευση μπορεί να ενισχύσει και δίνει ένα μέτρο πολύ σημαντικής αναδιανομής. Δηλαδή, άκουσα διάφορες θέσεις, όχι τι είναι για τους τραπεζίτες και διάφορα τέτοια. Μου φαίνεται σαχλαμάρες αυτά τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα μέτρο που από την πρώτη μέρα έχει απόδοση 100% για αυτόν ο οποίος θα βάλει αυτά τα χρήματα μέσα. Mm-hmm. Το μόνο πρόβλημα το οποίο θα σκεφτόμουν εκεί είναι το ότι αυτό στην πλήρη ορίμανσή του το μέτρο σε τωρινές τιμές πρέπει να έχει κόστος γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο, αν είναι πετυχημένο το πρόγραμμα, να το πάρουν όλα τα νοικοκυρία. Mm-hmm. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Παπαγεωργίου προηγουμένως. Οπότε είναι ένα. Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να έρθει σε 20 χρόνια. Από την άλλη μεριά, πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή σε κάποιο μέρος των φτωχότερων νοικοκυριών πιθανόν θα είναι δύσκολο να αποδαμεύουν, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό το 100 ευρώ το μήνα, ώστε να φτάσουμε τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, το ποσοστό της απόδοσης είναι 100%. Δηλαδή βάζετε ένα εκατοστάρικο, βάζετε ένα ακόμα εκατοστάρικο το κράτος. Αυτό είναι, τα κίνητρα είναι πραγματικά τεράστια.
1: Κύριε Τσακλόγλου.
3: Είναι κάτι το οποίο και αναδιανεμητικά έχει ένα πολύ επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή φτάνουν 18 χρονών αυτά τα παιδιά, θέλουν να χρηματοδοτήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, αργότερα θέλουν ενδεχομένως να κάνουν κάποια δική τους επιχείρηση. Να τη εκεί η μαγιά υπάρχει.
1: Ναι, ναι, υπάρχει. Ο κουμπαράς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σεζόν και
1: να
3: πάλι.
1: Είστε καλά. Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κ. Πάνος Τσακλόγλου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Αλλάζουμε λίγο κλίμα, καθώς μετράμε ανάποδα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ξεκινάει με αρκετές αλλαγές, με ανακαινισμένες σχολικές μονάδες, με καινούργια προγράμματα σπουδών και όλα αυτά θα μας τα βάλει σε μια σειρά ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
1: Εμείς καλημέρα, καλημέρα.
2: Τους μαθητές, γιατί...
0: Την Πέμπτη ξεκινάνε.
2: Το καταδικάζω.
0: Παρασκευή, ούτε καν Πέμπτη. Παρασκευή.
3: Παρασκευή είναι Παρασκευή. Καλά, δεν θα κάνουν και πολλά πράγματα την Παρασκευή.
0: Αγιασμό θα κάνουν. Θα πάρουν βιβλία.
3: Θα κάνουν τον αγιασμό, θα πάρουν τα βιβλία τους από Δευτέρα μάλλον. Σιγά σιγά μπαίνουμε στη νέα σχολική χρονιά. Ωστόσο το πρώτο κουδούνι χτυπάει την Παρασκευή. Το μεγάλο στοίχημα, όπως κάθε χρόνο, του Υπουργείου Παιδείας είναι ο περιορισμός των κενών σε διδακτικό προσωπικό, ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν ομαλά χωρίς ελλείψεις. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 5.259 μόνιμοι διορισμοί. Οι αναπληρωτές που
0: αρκούν αυτοί ή πάλι υπάρχουν προβλήματα άραγε?
3: Καλά, εννοείται ότι δεν αρκούν. Ήδη 30.000 Περίπου 30.000 αναπληρωτές έχουν πιάσει δουλειά. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, στο τρέχον σχολικό έτος θα χρειαστούν συνολικά 45.000.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε έχουμε και δεύτερο, ενδεχομένως και τρίτο κύμα, και να δούμε και αν θα αρκούν αυτοί για να καλύψουμε όλα τα κενά. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για δεύτερη σχολική χρονιά που υλοποιείται. Φέτος 238 σχολεία ανακαινίστηκαν. Περίπου 500 θα πάρουν το δρόμο τους μέσα στη σχολική χρονιά όσον αφορά στην ανακαίνιση για έναν αίτημα του χρόνου. Αναφορικά με τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων θα εγκατασταθούν φέτος 7.900 νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ο συνολικός αριθμός ανεπαίνει στο περίπου 45.000. Φέτος έρχεται και το Εθνικό Απολυτήριο, πιλωτικά σε 11 δημόσια σχολεία, mm-hmm. κυρίως πρότυπα. Έχουμε νέα ονάσια σχολεία και φέτος. Έχουμε το ψηφιακό φροντιστήριο που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, προσθέτοντας αυτή τη φορά και ζωντανά εντός αγωγικών μαθήματα και στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου, εκτός της τρίτης που ήταν διαθέσιμα από πέρυσι. Επίσης έχουμε και το νέο μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα. Και έχουμε και
0: από το μάθημα των θρησκευτικών.
3: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι. Είπες το μάθημα χωρίς το ποιο, ναι.
3: Και έχουμε και τη δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση από φέτος για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθεια στη τρίτη γυμνασίου, στα αγγλικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.
0: Yes.
3: Αυτές είναι μερικές από τις καινοτομίες που θα ισχύσουν και φέτος.
0: Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει
3: λοιπόν, την Παρασκευή,
0: η χρονιά.
3: Τα κενά είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε.
2: Λοιπόν, πρωτάθλημα έχουμε και είχαμε και πολλά γκολ.
0: Και κέρδισε η ομάδα.
2: Και είχαμε, κέρδισε και η ομάδα σου και η ομάδα μου. Είχαμε τον άσχημο τραυματισμό του Ελκαμπή, που ήταν
0: Σάββατο.
2: Ουσιαστικό το πολύ δυσάρεστο της σεζόν. Έχουμε και ήττα της Τσιτσιπάς στους 16 του US Open.
0: Τι άλλαξε?
2: Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν αντάξιος των δυνατοτήτων του Απόστολου Βαξεβανέλη. Καλή σεζόν και σε εσένα.
4: Καλημέρα. Καλή σεζόν. Τσιτσιπάς είχε μια πολύ καλή πορεία.
0: Όχι. Διαμαρτύρομαι. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο.
2: Κι όμως η είδηση είναι χθες το βράδυ.
4: Είναι
2: τα ξημερώματα.
4: Ξημερώματα. 3-0 με νέχα 6-2, 6-3, 6-4, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο τρομερό σερβίς του Σέλτον, ο οποίος δεν του χαρίστηκε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη η παρουσία του και φυσικά και κέρδισε και 10 θέσεις, πιθανόν και 1-2 ακόμα ανάλογα με το τι θα κάνουν οι αντίπαλοι του που είναι, τον ακολουθούν, και νομίζω ότι είναι σε καλό momentum αυτή τη στιγμή ο Τσιτσιπάς να πάει ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία.
2: Πάμε λίγο γρήγορα λοιπόν στα
4: λοιπόν, μια αγωνιστική νομίζω θα τη λέγαμε μαύρη, γιατί εκτός από τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Ελκαμπή, ο οποίος χειρουργήθηκε το πρωί της Κυριακής σε πολύ επιτυχημένη επέμβαση, αλλά η επιστροφή του 6 με 7 μήνες ουσιαστικά, δηλαδή να χάνει τη σεζόν. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη χθες στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ που έληξε 3-1. Πολύ βαρύ διάστρεμα με πατερίτσες έφυγε ο παίκτης του ΠΑΟΚ και φυσικά και αυτός θα χάσει από 1 έως 1,5 μήνα για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω η ευχάριστη είδηση προς το παρόν, έτσι, τρίτη αγωνιστική, είναι ότι στην κορυφή βρίσκεται ο Πανετολικός. 3-3, νίκησε 2-0 τον Λεβαδιακό. Εντάξει, πάντα χαιρόμαστε στην αρχή, Γιάννη. Πάντα υπάρχει μια ομάδα. Θυμόσαστε ο Λεβαδιακός πέρσι, Πανετολικός, μπορεί, ο Ταλαμάγκας, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι ακόμα, εντάξει, είμαστε στην αρχή. Στους 6 βαθμούς έφτασε ο Όφη, νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Στο Ηράκλειο, ενώ από τον πρώτο βαθμό πήραν Ατρόμητος και Καλαμάτα μετά το 1-1 στο Περιστέρι. Σε μια αγωνιστική η οποία θα ολοκληρωθεί στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Την επόμενη έχουμε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει Σάββατο, θα υποδεχθεί τον Όφη. Η ΑΕΚ θα πάει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Πανετολικό. Από εκεί και πέρα είχαμε τον μπάσκετ, το τουρνουά της Κρήτης, τουρνουά Ευρωλίγκας ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 87-77 στον τελικό. Πρεμιέρα για Γιάν Μοντέρο με 12 πόντους. Ενδιαγέ διακρίθηκε με 16. Αρμάνι Φενέρ 81-79 πήραν την τρίτη θέση οι Τούρκοι και ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Επική διάσταση, νίκη του Κίμι Αντωνέλη στη Φόρμουλα 1 δεν είναι μια απλή νίκη. Ιταλός είχε να κερδίσει 60 χρόνια μέσα στη Μόντσα, που είναι ο ναός της ταχύτητας, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Κίμι ξεκίνησε 19ος. Γι' αυτό ακριβώς έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι σήμερα θα είναι αίθριος ο καιρός και το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Και να πούμε ότι όσοι χρησιμοποιείτε τη γραμμή 3 του μετρό, να ξέρετε ότι μέχρι την Πέμπτη θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκης στις 9:40 το βράδυ λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
2: Επίσης, να πούμε ότι θεωρητικώς στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενία. Εξού και σαν σήμερα το 1976 οι Αμερικάνοι, αμερικανικά δικαστήρια είπαν στον Τζορτζ Χάρισον ότι υποσυνείδητα υπέκλεψε ένα τραγούδι των Chiffons. Οι Chiffons ήταν ένα gay band, ένα girl band, συγγνώμη.
0: Έτσι, όπως το είπες.
2: Συγγνώμη, στις αρχές δεκαετίας του 60, 2-3 χρόνια κράτησε. Μία επιτυχία είχε κάνει αυτό το συγκρότημα, το He's So Fine. Και είπαν στον Χάρισον ότι υποσυνείδητα το υπέκλεψε για να βγάλει ένα δικό του αριστούργημα, κατά τη δική μου άποψη, αυτό που θα ακούσουμε ως πρώτο τραγούδι της σεζόν.
0: Και έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Χάρισον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας το δίδυμα Καρούτζος Λαβράνος.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οικογένειες με παιδιά. Πρόοδος της οικονομίας παροχής στον πολίτη συνιστά εν συνέστηση, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και υπογράμμισε ότι λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν. Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και υπογράμμισε ότι λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνει.

μέσα σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο μουρίκι του Δήμου Καλαβρίτων στην Αχαΐα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία θα έχει συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση, δήλωσε ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, μετά τη μεγάλη νίκη που κατέγραψε στις θεσινές εκλογές. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω True Social ανέρτησε γράφημα που αποτυπώνει στατιστική προβολή για την νίκη του AfD, χωρίς να προβαίνει μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο. Συγχαρητήρια από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, που έκανε λόγο για μια μεγάλη βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για να καθορίσει αν πρόκειται για ακόμη μια απόπειρα δόλια φθορά στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας. 13χρονοι υπόγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει πολλαπλά κατάγματα. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Ένας 55χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε από πυροβολισμούς 5 λεπτά πριν από τις 5 το πρωί έξω από το σπίτι του στα Παντήσια. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον του, τραυματίζοντάς τον στα κάτω άκρα. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έως αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Και ο καιρός από σήμερα και τα ανατολικά σταδιακή υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αν και για την εποχή παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στην Αττική ο καιρός γενικά αίθριος, μεγιστή θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν, η Ντάμε Σπαθή.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
5: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους, όλες, όλα.
6: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Παρακαλώ, τι εδώ παρούσα.
5: Κουμάντου, θέλω να μου σχολιάσει κάτι.
6: Για πες.
5: Πες μου τώρα πόσο ταλέντο,
6: ναι,
5: πόσο ταλαντούχη είναι η Ναζί στη Σαξονία.
6: Εντάξει, ταλαντούχη δεν είναι. Δουλίτσα κάνουνε, δουλίτσα παιδί. Κάνουνε πολύ
5: καλά. Όχι, όχι, όχι, όχι, διαφωνώ, Κουμάντου, διότι εδώ έχει υποθεί σε αυτή τη χώρα ότι ο Κασιδιάρης είναι πολύ ταλαντούχος.
6: Α, αυτό εννοείς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ταλαντούχος χορευτής.
5: Ναι. Ταλαντούχος γενικά.
6: Ταλαντούχος ομιλητής, έχει διάφορα ταλέντα.
5: Ναι, ναι. Πολιτικά ταλαντούχος. Ναι. Φαντάζομαι ότι εκεί στη Σαξονία πολιτικά ταλαντούχα είναι τα ναζίδια που έχουν βγει. Γιατί εδώ, μάλλον εκεί, δεν συζητάμε τώρα για ένα ακροδεξιό μόρφωμα, επίσης πολύ καταδικαστέο, απολύτως.
6: Όχι, εκεί
5: μιλάμε για καθαρό έμους ναζί.
6: Ναι, καθαρό έμους ναζί, οι οποίοι, να θυμίσω, σε όσο μας είχε πει και η κυρία. Θυμηθώ το όνομά της, Μισοκτάκη, να το πω σωστά, να μην πω κάτι λάθος. Η

0: είναι Γερμανίδα, που φιλοξενήσαμε την Παρασκευή, η κυρία Κυριανέ, από το S5 που είναι δημοτική σύμβουλο στη Χαϊδελβέργη. Δεν είναι και καμιά περιοχή η οποία είναι τύπου
1: φτώχεια,
0: καταραμένη, γεμάτη μετανάστες με κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά προβλήματα. Έτσι, είναι μια πολύ κυριλέ περιοχή, αρκετά εύρωστη, όπου δεν δικαιολογείται να πεις ότι πάτησαν πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, στα θολά νερά, ας πούμε, της φτώχειας.
0: Ναι, ρε παιδί, ναι.
1: Και της ξενοφοβίας.
0: Της ξενοφοβίας, ότι υπήρχε κάτι. Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Ταλέντο, κουμάντου.
0: Ταλέντο πολύ.
1: Όλα είναι ταλέντο.
0: Σχεδόν ένα στους δύο, 44,5.
1: Λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να το ανοίγουμε το στόμα μας.
0: Τι εννοείς?
1: Το βουτάμε πρώτο στο μυαλό μας που λέει και ο λαός.
0: Α, για τους ταλαντούχους εννοείς.
1: Ναι, για αυτούς που λένε, ας πούμε.
0: Γιατί εμείς δεν ανοίγουμε το στόμα μας. Αυτό λέει. Δεν πρέπει να το σταματήσουμε να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, αλλά απλώς πριν σκεφτόμαστε.
0: Σκεφτόμαστε και αξιολογούμε λίγο και τι γίνεται.
1: Τώρα. Γιατί αυτό το πικρό το ποτήρι σαφέστατα δεν αφορά μόνο την Σαξονία, σαφέστατα δεν αφορά μόνο τη Γερμανία, αφορά όλη την Ευρώπη, αφορά και εμάς. Και αυτό το μαύρο σύννεφο που το βλέπουμε πλέον να απλώνεται απειλητικό, δεν είναι ένα δημιούργημα, ξέρω κι εγώ, μιας σχόλης σκέψης που ανησυχεί. Είναι μια απτή πραγματικότητα πολιτική.
0: Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι τύπου νομίζω, φαντάζομαι, εκτιμώ. Είναι δεδομένα τα πράγματα πια.
1: Είναι δεδομένα. Και επειδή σε αυτή τη χώρα το έχουμε πολύ πρόσφατο το αιματηρό βίωμα της Χρύσης Αυγής, όλη αυτή την καταστροφή που προκάλεσε στην ελληνική κοινωνία, και είδαμε και την αγωνιώδη προσπάθεια των ανθρώπων να ξεφύγουμε από αυτό. Θέλω να πω, θυμόμαστε όλοι και τη δίκη, θυμόμαστε όλοι και όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα που προηγήθηκαν, τις δολοφονίες, τις απόπειρες, το κυνηγητό των μεταναστών, των φτωχών, από πού να το πιάσει κανείς. Ας σκεφτούμε λίγο πριν πούμε οτιδήποτε για την ακροδεξιά και στη χώρα μας.
0: Ναι, γιατί εδώ πάλι αρχίζει μια ρητορική ότι, έλα εντάξει, κάτι γραφική είναι, κάτι ξεχασμένοι
1: που έχουν
0: απομείνει, αλλά
1: ή
0: δεν
1: κάτι
0: είναι
1: ταλαντούχοι.
0: Ναι, ή κάτι ταλαντούχοι που μπροστά μας θα τους βρούμε τους ταλαντούχους. Σε λίγες μέρες αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης.
1: Ναι, θυμάμαι τον κύριο Ποντιάδη που είχε πει σε ένα πάντα που είχα την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι κι εγώ. Και ο Μουσολίνη με αυτή τη λογική ήταν ένας ταλαντούχος.
0: Ναι.
1: Μη σου πω ο Χίτλερ.
0: Αυτός και αν ήταν. Εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα μεγάλα ταλέντα, σε πολλά εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών βεβαίως, από αυτή η καταστροφή της ανθρωπότητας, γεννήθηκαν μέσα σε δημοκρατίες. Στη Γερμανία ο Χίτλερ με δημοκρατικές διαδικασίες αναδείχθηκε. Δεν ήταν δικτάτορας.
0: Ναι, δεν πήγε έτσι.
1: Ναι.
0: Το πήγε κανονικά. Μέχρι εκεί το πήγε κανονικά.
1: Πάτησε πάνω στη δημοκρατία για να καταστρέψει μετά την ανθρωπότητα.
0: Και εδώ η Χρυσή Αυγή με εκλογές μπήκε στο κοινοβούλιο, σε μια δημοκρατία που δεν την ήθελε. Θυμάσατε, έλεγαν και ο Κασιδιάρης και ο Μιχαλολιάκος, τη δημοκρατία τη χρησιμοποιούμε.
1: Δηλαδή τη λέγανε και για εμάς τις δύο εκείνη την εποχή κομμάτι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Θα τα ξανακούνε.
1: Πάμε παρακάτω. Ντάμε σπαθί στον αέρα του Αθήνα 1984. Εισαγωγικό με ένα σχόλιο σχετικά με το τι συνέβη στη Σαξονία. Γιατί όσο και αν σκεφτόμουν πώς να πειράξω σήμερα την κουμάντου, δεν μου βγαίνει με τίποτα.
0: Το μόνο που θα μπορούσε να με πειράξει είναι πώς πρέπει να κάνω άλλο ένα παιδί και να κάνω αποταμίευση.
1: Καλά, λοιπόν. Γι' αυτό έχω να πω.
0: Μόνο γι' αυτό θα μπορούσε.
1: Έχω να πω. Δηλαδή σκέφτομαι ένα φτωχό να θέλει να κάνει παιδί για να μπορέσει να αποταμιεύει και να διπλασιάζει τις αποταμιεύσεις του.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Να βάλουμε και 100 ευρώ το μήνα στην άκρη. Ούτε 10 ευρώ δεν μπορούμε να βάλουμε. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα αυτό πες μου κάτι. Ήταν ένα λάθος σκεπτικό.
0: Λάθος.
1: Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή του ότι εντάξει, δεν πρημοδοτούμε και τους πάρα πολύ φτωχούς, μην τρελαθώ. Αυτό ήταν.
0: Εντάξει, θες να ξαναδούμε λίγο την οπτική που βλέπουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Πάμε μουσική, πάμε να πούμε ποιες είμαστε και να ξεκινήσουμε. Ντάμε σπαθί στον αέρα του Αθήνα 1984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Ελευθερία Κουμάντου, Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση τείχου και Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Σταύρος Αμάραντος και Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 1984 στο 213 09 09 100.

0: Λοιπόν, Κουμάντου,
1: παρακαλώ.
0: Εγώ θέλω να προαναγγείλω από αύριο διαγωνισμό για βιβλία που αφορούν παιδιά, είτε εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά, είτε βιβλία λογοτεχνικά για παιδιά, με αφορμή το πρώτο κουδούνι που θα ακούσουμε σε λίγες μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε προετοιμαστείτε. Γονείς, νονί, φίλοι, παιδιών.
1: Παππούδες, γιαγιάδες.
0: Ναι, ακριβώς. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας παιδάκια. Και θα ξεκινήσουμε και πολύ δυναμικά αύριο. Τώρα, επικοινωνείτε φυσικά, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θέλεις εσύ έχετε που είσαι ήδη, η αρμόδια, πια.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι σε σένα μπροστά είναι ο υπολογιστής.
1: Πια, γιατί πάντα μπροστά σε μένα είναι ο υπολογιστής. Αυτός ο υπολογιστής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, είπαμε 213-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 λειτουργεί. Σε εμάς εδώ μπορείτε απευθείας να στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Η τακτική το ξέρετε, έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και στο Facebook βέβαια, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας, στο inbox της εκπομπής. Λοιπόν, από το Viber θα διαβάσω 2-3 μηνύματα. Χαίρετε κυρίες, καλώς επιστρέψατε. Χαίρομαι που σας συναντώ πάλι, αγαπητές φίλες. Μπράβο κορίτσια, ξεχνάμε εύκολα και το αυγό του φιδιού φουσκώνει ξανά, από το Γιώργο και από το Βασίλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κορίτσια. Δυνατό ξεκίνημα και όπως πάντα του The Point. Μπράβο σας, Βασίλης. Δεν θα πω την περιοχή.
0: Εντάξει, να πω κάτι. Κουμάντο, Βασίλης Εξάρχεια. Δεν φοβόμαστε εμείς.
1: Μόνο ένας Βασίλης μένει στα Εξάρχεια. Όλοι καταλάβανε ποιος είναι.
0: Όχι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, Κουμάντου, ελπίζω να μην έχει λογοκρίνει τίποτα λόγω σεμνότητα.
1: Όχι.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Το πήρα το μαθημά μου. Με βάλατε στη θέση μου και σε κύριε Αλεξάνδρε.
0: Και πολύ σωστά κάναμε. Πάμε παρακάτω να μπούμε σε τις επικαιρότητες. Ξεκίνησες πολύ δυνατά εσύ με το ζήτημα του αποταμιεύω και μετά επιβραβεύομαι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε εμένα, θυμάσαι που είχαμε τις εκθέσεις στο σχολείο.
1: Που γράφουμε για την αποταμίευση.
0: Ναι, γράφουμε λοιπόν για τα καλά της αποταμίευσης.
1: 31 Οκτωβρίου.
0: Και μετά
1: η μέρα αποταμίευσης.
0: Σου περχόταν ο κουμπαράς δώρο στον καλύτερο.
1: Όλοι είχαμε ένα κουμπαρά, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, να σου θυμίσω.
0: Ναι,
1: το τότε ταχυδρομικό ταμιευτήριο.
0: Ναι, αλλά το δώρο της αποταμίευσης δεν ήταν ένας κουμπαράς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, και εδώ τώρα το δώρο είναι κουμπαράς.
1: Δωροάδωρο είναι.
0: Αυτό. Είναι ένα από τα μέτρα, τέλος πάντων, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Είπαμε να κάνουμε μία σχολιαστική αναδρομή σε αυτά που υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε βεβαίως και το προφίλ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πάντοτε οι σαφείς αναφορές σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τάξεις, παραγωγικούς φορείς, δείχνουν και την πολιτική κατεύθυνση.
1: Το κοινό που θέλει να απευθυνθεί επί της ουσίας.
0: Ποιο είναι το κοινό? Ποιο είναι το κοινό λοιπόν του Πρωθυπουργού εδώ? Ο Άγγελος Εριάτος, υπεύθυνος πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της εταιρείας Ερευνών και Δημοσκοπήσεων ProRata, είναι μαζί μας για να ιχνηλατήσουμε μαζί το σχέδιο του Πρωθυπουργού, δηλαδή το πού απευθύνθηκε και ουσιαστικά από πού ευελπιστεί ότι θα αντλήσει ψήφους, ποια είναι η δεξαμενή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεριάτε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε. Καλησπέρα και καλή επιστροφή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Άντε όλοι μας.
2: Έτσι.
1: Με το ζόρι είναι αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Πώς θα πήγε ο Πρωθυπουργός λοιπόν το Σαββατοκύριακο?
2: Μάλλον έτσι και έτσι. Δηλαδή, επιχείρησε αρχικά να ενισχύσει αυτό το επιχείρημα περί συνέπειας της προεκλογικής δεσμεύσης. Αυτό το έβλεπες οριζόντια και στη συνέντευξη και στην ομιλία. Η δέσμευσή του για αύξηση ενός από τα 12 που κυριότερα ίσως μέτρα κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, μάλιστα, νομίζω ότι εντάσσεται και σε αυτή τη λογική, δηλαδή να παρουσιαστεί ως συνεπής η κυβέρνηση της δεσμεύσης της. Επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει και μια προοπτική έτσι ως το 2030, και με τη λέξη ορίζοντας που είδαμε από πίσω και με την επίκληση, αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3 φορές της ελπίδας, ούτως ώστε να επιχειρήσει τουλάχιστον να διαμορφώσει και ένα όραμα για το μέλλον, το οποίο μάλλον λείπει σήμερα, ενώ στρατηγικά το είχε κάνει το 2019, τότε αξιοποιώντας και το αντισύριζα ρεύμα. Να δούμε αν θα πιάσει. Πάντως το βασικό στοίχημα που φαίνεται ότι θα επιδιώξει από εδώ και πέρα, βάσει και των όσων άκουσα, είναι ένα συνδυασμός έτσι, να μιλήσει στην ανασφάλεια, άρα να πείσει ότι αυτός είναι ο πόλος σταθερότητας και ασφάλειας, και να το συνδυάσει αυτό πλέον και όχι μόνο με μια βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτό προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι το κάνει, αλλά και με ένα πιστικό έτσι σχέδιο για το μέλλον. Αυτό όμως το οποίο εγώ νομίζω ότι έλειπε εντελώς και μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν μίλησε καθόλου για τομές, για μεταρρυθμίσεις, για πρωτοβουλίες που θα απαντούν και στη δεύτερη μεγάλη ανησυχία των πολιτών, που είναι το κράτος δικαίου και η διευρυμένη θεσμική δυσπιστία. Επιμελώς έχω την αίσθηση ότι δεν έγιναν ιδιαίτερες αναφορές, ούτε για παράδειγμα.
1: Για να κάνει εκεί παρέμβαση, θα πει ότι πρέπει να αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Πιθανότατα δεν το αναγνωρίζει ή και να το κάνει θεωρεί ότι δεν είναι ένα ευνοϊκό για τον ίδιο πεδίο προσυζήτηση.
0: Πάντως και σε ερώτηση που του τέθηκε από συνάδελφό μας η απάντηση ήταν πως δεν ορίζει, μάλλον δεν αποδέχεται την κριτική της αντιπολίτευσης από τη στιγμή που οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κατατάσσουν την Ελλάδα ψηλά όσον αφορά το κράτος δικαίου και, και την δικαστική εξουσία, δηλαδή την δύναμη της τη δημοκρατική δύναμη που έχει η δικαστική εξουσία στα χέρια μας ως τρίτος πόλος. Άρα νομίζω ότι οι αναφορές του εκεί δεν υπήρξαν αναφορές με σαφή πρόθεση και με σαφές σχέδιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Σεριάτε, αν υπήρχε όμως ένα συγκροτημένο σχέδιο γύρω από το πώς ο Πρωθυπουργός θέλει να συνεχίσει.
2: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι ακούγοντας και τις εξαγγελίες έχω την αίσθηση ότι δεν απευθύνονται σε ένα κοινωνικό ακροατήριο με τρόπο ενιαίο και αυτό ενδεχομένως να είναι και μια προσπάθεια να μην δώσει την αίσθηση ότι θέλει να βοηθήσει μια κοινωνική ομάδα, κοινωνική κατηγορία έναντι άλλης. Η αίσθηση που μου δόθηκε είναι ότι ήθελε να πάρουν όλοι από κάτι το οποίο δεν είναι πολύ. Και γιατί αυτό? Γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει και την οικοδόμηση του δικού του αφηγήματος περί δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και με αυτόν τον τρόπο θα χτίσει ήδη και την απάντησή του σε όσα οι φορείς της αντιπολίτευσης τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να πούνε. Δηλαδή ότι αυτό που μπορούσαμε το κάναμε χωρίς υπερβολές και όσο το δυνατόν πιο οριζόντια. Δηλαδή το λέω αυτό γιατί παρατήρησα σε σχέση με πέρσι αλλά και πρόπερσι ότι στην πραγματικότητα στόχευσε συνταξιούχους, στόχευσε νέους, ζευγάρια, οικογένειες, τρίτεκνους, τη μεσαία λεγόμενη τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ, την περιφέρεια με το έμφυα μικρών οικισμών. Νομίζω ότι αυτή ήταν η στόχευση και δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη με την έννοια
1: κάποιο συγκεκριμένο πεδίο, ναι.
2: Έτσι. Και από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε και τα άρα αυτός προς τη στόχευση. Από εδώ και πέρα προφανώς θα προσπαθήσει να πείσει ότι ο ίδιος σε ένα κόσμο σταθεί ευάλωτο μετά από ένα κύκλο επάλληλων κρίσεων είναι η δύναμη η οποία μπορεί με τις καλύτερες πιθανότητες να εγγυηθεί την ασφάλεια ενδεχομένως και μια προοπτική.
0: Δηλαδή δημιουργεί τώρα εδώ ένα αντιθετικό δίπολο σταθερότητας και ασφάλειας και αστάθειας. Έτσι, αυτό ήταν ένα σχέδιο της ομιλίας του στη ΔΕΘ.
2: Και εξομοίωση των πολιτικών του αντιπάλων. Δηλαδή είδα σε πολλές αποστροφές του λόγου του ουσιαστικά να ταυτίζει περίπου κόμματα τα οποία έχουν πολύ διαφορετικό ιδεολογικό βάρος, κέντρο βάρος. Δηλαδή ταύτισε την Ελλάδα με το Πασό και στην ίδια περίπου δεξαμενή έβαλε και τα κόμματα της υπερσυντήρησης της ακροδεξιάς και άλλα κόμματα έτσι με πιο αντισηματικό χαρακτήρα όπως η Πλεύση Ελευθερίας. Άρα καλλιεργώντας, προσπαθώντας να δομήσει ένα δίπολο μεταξύ υπευθυνότητας και λαϊκιστικών δημαγωγικών δυνάμεων.
1: Μάλιστα. Αυτό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει πραγματικά τον κόσμο?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Αν
1: θα επηρεάσει πραγματικά τον κόσμο, τους ψηφοφόρους?
0: Ξέρετε, νομίζουμε όλοι ότι η ακρίβεια είναι και όλο αυτό. Η
1: καθημερινότητα και η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση.
0: Ότι είναι αυτό που θα κρίνει εν πολύ στις επόμενες εκλογές?
2: Όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η υπόθεση που κάνω είναι ότι αυτό δεν αντιστοιχεί ακριβώς στη συγκυρία. Ήταν ένα επιχείρημα, μια αφήγηση η οποία λόγω του ταραχώδους δεκαετούς κύκλου ενδεχομένως το 2019, ενδεχομένως το 2023 να έβρισκε δίκο αότα, αλλά πλέον δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Μπορεί να υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα στην οικονομία με την ακρίβεια κτλ, αλλά δεν υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα επιλέξουν μια τόσο διαφορετική πορεία και θα θέσουν ένα αμφιβόλο βασικές επιλογές που κάνει το κράτος τα τελευταία χρόνια. Άρα νομίζω ότι δεν φοβίζει, ο κόσμος δεν φοβάται τόσο ούτως ώστε να πιάσει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο να πούμε ότι ενδεχομένως να μην χρειάζεται μεγάλες πλειοψηφίες, μεγάλες μερίδες του κόσμου να στοιχηθούν γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Θα του αρκούσε ένα τέτοιο επιχείρημα για να πείσει τα δικά του κοινά και να αυξήσει τη δική του συσπήρωση, μειοψηφικά δηλαδή ποσοστά στο σύνολο της κοινωνίας.
0: Καλά, τα δικά του κοινά τώρα έχουν και ένα, θα έχουν μάλλον,
1: θα έχουν σε λίγο
0: και άλλη επιλογή. Τον κύριο Σαμαρά, έτσι εδώ. Είναι το πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, νομίζω, του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Έτσι, που είναι μάλλον και το βασικότερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πρέπει να διαχειριστεί πράγματι την πίεση που δέχεται από το δεξιά, τόσο από τα ακροδεξιά ακόμα, τόσο και πιθανές τέτοιου τύπου, όπως του κυρίου Σαμαρά, πολιτικές κινήσεις στο χώρο. Ιδιαίτερη σημασία, μιας και το συζητάμε, έχει και το γεγονός ότι σχολίασε ότι στην Ελλάδα, αυτή η αναφορά που έκανε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ουσιαστικά woke agenda, έτσι. Το μήνυμα της χαλαρής ψήφου επίσης, η ψήφος διαμαρτυρίας δεν είναι πολιτικά ουδέτερη, γιατί μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τους σχετισμούς και τελικά τη δυνατότητα σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι εντάσσεται και αυτό το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά με πιθανές δεξαμενές ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί σήμερα προς πιο συντηρητικά κόμματα ή προς την αδιευκρίνιστη ζώνη. Να τονίσω ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν, αλλά και ότι αν το κάνουν δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλαρή ψήφο, γιατί ακριβώς το μήνυμα τελικά δεν θα σταλεί αν τα αποτελέσματα περίπου υπό πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ικανοποιητικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι περιλαμβάνονται στους ωφελούμενους από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Δρυμία επίθεση του Πασόκ για την αναφορά του Πρωθυπουργού στον αγροτικό τομέα. Επιβεβαιώσατε την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, τονίζει σε ανακοίνωσή του. Σύραφη προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκής χαρακτηρίζει ΓΕΣΕΕ τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Οριοθετημένη η φωτιά στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας χωρίς ενεργό μέτωπο του Μουρή και Καλαβρίτων στην Αχαΐα. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά το πρωτοφανές ποσοστό που κατέγραψε το γερμανικό ακροδεξιό AfD κερδίζοντας εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχλατ, αποτυγχάνοντας ωστόσο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Συγχαρητήρια από τον Βίκτορ Όρμπαν. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έως αύριο στις 10 το πρωί προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Απαγόρευση της χρήσης της Ισλαμικής μαντήλας στην Αυστρία για τις μαθήτριες κάτω των 14 ετών από σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στις Ντάμες Σπαθή και στην Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 34 λεπτά μετά τη μία, 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου. Και έχω να διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Για πες.
0: Όχι ένα, κάνω δύο.
1: Και εγώ θα πω.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Μένα πάντως ατομικά κανένα μέτρο του Πρωθυπουργού δεν με αφορά. Είναι εντελώς έξω, εκτός και ανάμεσα αυξηθεί τόσο ο μισθός μου, ώστε να περισσεύουν για αποταμίευση και να μείνω και έγκυος. Μπα. Και επειδή με τρομάζει η μαύρη πορεία της Ευρώπης και εγχώρει οι ταλαντούχοι και οι κρυμμένοι θαυμαστές τους, ακούω ευχάριστα το μέτρο της αλλαγής κυβέρνησης, πολιτικής κτλ. Σας φιλώ και σας αγαπώ πάντα που υπάρχετε στο χώρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη μας την Εύη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη Βάσο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον Γιώργο. Αντίστοιχη καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Νικό.
1: Προσθέτω λοιπόν καλημέρες και ευχές για καλή εβδομάδα από τον Τάσο, από την Άνση, από τον Στέφανο, από τη Ρούλα, από τη Μαργαρίτα και την Τζέννη. Ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στη Θεσσαλονίκη, όπως και όλη η πολιτική αρχηγή, στους ψηφοφόρους αρχικά, στους πολίτες, αλλά απευθύνεται και πολύ συγκεκριμένα και στις παραγωγικές τάξεις. Είναι αυτό που λένε, συναντά τις παραγωγικές τάξεις. Θεσσαλονίκη συνομιλεί μαζί του.
0: Είναι μια...
1: Και οι παραγωγικές τάξεις θέτουν πριν ανέβει ένας πρωθυπουργός, ένας πολιτικός αρχηγός στο βήμα, έχουν θέσει ήδη τους προβληματισμούς τους ή οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί αρχηγοί οφείλουν να ακούν και ή να αντιλαμβάνονται έτσι, με το πολιτικό τους αισθητήριο, το τι γίνεται στην κοινωνία. Βέβαια, αν το σχέδιο σου είναι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Ναι, τις μικρομεσαίες δεν τις βλέπεις, δεν περνάνε από μπροστά σου. Βέβαια, να πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι υπόλοιποι άνθρωποι των παραγωγικών φορέων δεν επικοινωνούν, δεν περιμένουν την παραμονή, ας πούμε, του Βελιδίου να επικοινωνήσουν με τον Πρωθυπουργό.
1: Καλά, έτσι.
0: Κάνουν προσπάθειες και κατά τη διάρκεια του χρόνου να τον δουν, να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους. Τα επικοινωνούν και με άλλους τρόπους, βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση. Εμείς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τον κύριο Καβαθά τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές.
1: Και την τελευταία φορά που τον φιλοξενήσαμε, νομίζω Κουμάντου ήσουν ακόμη σε άδεια, με τον κύριο Καβαθά συνομολογήσαμε ότι το σχέδιο Πισαρίδη δεν περιλαμβάνει τις μικρές επιχειρήσεις. Κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς στο ακροατέ σας.
1: Πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Πάμε να δούμε τι ακούσατε εσείς από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη
0: ή τι δεν ακούσατε.
2: Καταρχάς πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο μετά την περσινή ΙΔΕΔ που δεν εξήγηλε ο κ. Πρωθυπουργός κανένα μέτρο στήριξης για τις επιχειρήσεις ή μας διαβεβαίνουν ότι η επόμενη χρονιά είναι η χρονιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Καλλιεργήθηκαν και το τελευταίο διάστημα προσδοκίες. Δυστυχώς άνθρακας ο θησαυρός. Γιατί κανένα από τα μέτρα που εξήγηλε για τις επιχειρήσεις ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Αν ξεκινήσω, το πρώτο μέτρο που θα δώσει μία ελάφρυνση είναι το τέλος επιτιδεύματος. Αφορά όμως το φορολογικό έτος 2027, άρα την καλύτερη των περιπτώσεων θα το δούμε οπτικά μετά το Μάρτιο και θα το δούμε στη τσέπη μας από τον καλοκαίρι, από τον 31 Ιουλίου του 27. Και μάλιστα με ταχύτητες. Ο νομός Αττικής εξαιρείται εξαιρεμένων των ίσων. Mm-hmm. Πάει στο 50%. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν έχει εικόνα της πραγματικότητας. Γιατί δεν καταλαβαίνω το λόγο και την διαφορετικότητα του νομού Αττικής. Τι σημαίνει, οι επιχειρήσεις στο νομό Αττικής πάνε εξαιρετικά καλά και δεν θέλουν βοήθεια? Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Άρα στην προκαταβολή φόρου μειώνει το 5% και σε εκείνες που ήταν 55% η προκαταβολή και στις άλλες επιχειρήσεις που ήταν στο 80%, προοδευτικά μέχρι το 2032, αν δεν με απατάει η μνήμη μου υπολογισμή που έχω κάνει. Που σημαίνει ότι ζεις εμά ήμουν να φας τριφύλι. Άρα τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία έχουν μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η επιχειρηματικότητα είναι άμεση στήριξη. στήριξη στην ενέργεια. Δεν άκουσα κανένα μέτρο για το ενεργειακό. Βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε αυξήσεις στο φυσικό αέριο, βλέπουμε αυξήσεις στα καύσιμα. Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις στον κλάδο που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ αρχίζουν να παραπέμπουν πλέον. Θα πλησιάσει, θα ξεπεράσει τα 20 λεπτά η τιμή της μεγαβατόρας, της κιλοβατόρας, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα δεν άκουσα μέτρα τα οποία δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να ζητάει το κράτος από τις επιχειρήσεις όλες οι συναλλαγές να γίνονται για να θεωρούνται νόμιμες, να γίνονται διατραπεζικά και ταυτόχρονα ή μέσω POS και ταυτόχρονα να μην υπάρχει ακατάσχετος λογαριασμός. Εκεί ουσιαστικά οδηγεί σε αυτές τις επιχειρήσεις και δεν είναι λίγες. Σκεφτείτε ότι είναι περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο οι δεσμευμένοι λογαριασμοί. Τους οδηγεί στη μαύρη οικονομία, δημιουργώντας και αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Δεν ακούσαμε κάτι για την επαγγελματική στέγη, για την προστασία της επαγγελματικής στέγης. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί. Αρχίζουμε να ξαναζούμε εποχές που η εκμισθωτή ζητάει λεφτά κάτω του τραπέζι. Καμία ασφάλεια στην επένδυση μιας μικρής επιχείρησης.
1: Όσον αφορά τις αυξήσεις μισθών.
2: Προσέξτε, στο τεκμαρτό. Ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος έρχεται να χτυπήσει με τις αυξήσεις που προανήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός, κάνοντας βεβαίως μνημόσυνο ξανακόλυβα, γιατί στη βάση υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος ο βασικός παράγοντας είναι ο κατώτατος μισθός. Δηλαδή οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα το τεκμαρτό φόρο. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι είμαστε υπέρ των αυξήσεων των μισθών. Όταν όμως διαχειρίσεις και αποφασίσεις εσύ για τον κατώτατο μισθό που αφορά περίπου 550.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 1/4 των εργαζόμενων στη χώρα, πρέπει ταυτόχρονα να δίνεις ελαφρύσεις σε αυτόν που καλείται να βάλει στο χέρι στην τσέπη. Καμία βοήθεια. Η εστίαση, παραδείγματος χάρη από την οποία προέρχομαι κιόλας, ζητάει έναν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13%, να μην έχουμε το 24 και 13. Αυτό η ετήσια δαπάνια για τον κρατικό προϋπολογισμό είναι περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε αυτό. Σε έναν κλάδο που έχει 410.000 εργαζόμενους και είμαστε στη δεύτερη χρονιά με μείωση του κύκλου εργασιών που έκλεισε το 25 με μείον 3,4%, μείον 600 περίπου εκατομμύρια, και το πρώτο εξάμηνο του 26 με μείον 4,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων, λαμβάνομαι υπόψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, του κόστου πρώτων υλών και προϊόντων που είναι εκτοξευμένα, το κόστος ενέργειας, όλες τις επιβαρύς προμήθειες τραπεζών και θα πάμε την εκπομπή όλη για να απαριθμώ επιβαρύνσεις που έχει ο κλάδος της εστίασης, δεν τον κάνουν βιώσιμο. Και το παράδειγμα, κατά τη δική μου άποψη, που έφερε ο κ. Πρωθυπουργός για τη μείωση κατά 2.500 μιας επιχείρησης που έχει μισθολογικό κόστος στην εστίαση 105.000, είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί μια επιχείρηση με 105.000 μισθολογικό κόστος έχει τζίρο πάνω από 350.000. Που σημαίνει πολύ δύσκολα θα είναι στην τεκμαρτή φορολόγηση, με ένα 10% να υπολογίσουμε κερδοφορία, θα είναι περίπου στα 40.000 ευρώ τα κέρδη που θα δηλώσει.
1: Κύριε Καβαθά,
2: μας κοροϊδεύουν, αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί ή δεν έχουν γνώση της πραγματικότητας ή εφαρμόζουν αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, την έκθεση πισαρίου.
1: Κύριε Καβαθά, πριν την ΔΕΘ είχατε συναντήσει τον Πρωθυπουργό ή κάποιον?
2: Όχι, του πλήρου.
1: Είχατε ζητήσει να τον δείτε και δεν σας δέχτηκαν?
2: Ναι, βεβαίως.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.

0: Και κουμάντου επηρεασμένη από το γνωστό τραγούδι Μητροπάνου με τη λέξη απαιτώ.
1: Ναι.
0: Θες απαιτώ να σε έχω αυτά.
1: Ναι.
0: Απαιτώ να επαναλάβεις ό,τι είπες πιο πριν. Τι είπες πιο πριν? Είπες μια σκέψη για το πώς μπορεί το εκατοστάρικο των συνταξιούχων
1: να το δίνουν στα παιδιά να κάνουν κατάθεση για την αποταμίευση για τον κουμπαρά.
0: Για να διπλασιαστεί. Αυτά. Και μετά
1: βέβαια αυτό είναι άπαξ εκατοστάρικο, δεν είναι το μήνα.
0: Εντάξει, μια φορά συγγνώμη,
1: μια
0: τι θέλει. Αλλά μια
1: φορά σχέσουν και οι παππούδες.
0: Λοιπόν, οπότε αυτό το έχουμε λύσει. Τα υπόλοιπα, όλο αυτό το πλούτο, το πώς θα το διοχετεύσουν οι συνταξιούχοι στην καθημερινότητά τους, θα μας το πει ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων. Και κύριε Χατζόπουλο, θα σοβαρευτούμε τώρα εννοείται. Απλά προσπαθούμε να πραγματικά να διακομωδήσουμε λίγο μια κατάσταση που ακούγεται, τι να πω τώρα, 100 ευρώ, εντάξει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα σοβαρευτούμε, δεν σοβαρευτούμε, είναι η πραγματικότητα. Στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, εμπέζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους, έδωσε ο επίδεμο, όπως είπατε, που αντιστοιχεί σε 1 ευρώ 09 λεπτά την ημέρα. Αυτή είναι πραγματικότητα πλέον. Ψέματα, ψέμα στο ψέμα και δεν σταματάει. Πέστε μου, αν ένας συνταξιούχος που παίρνει 600 ευρώ σύνταξη θα ζήσει κάτι παραπάνω, που δεν μπορεί να πάρει ένα κουλούρι με 1 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή της κατάστασης. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ψέματα, τα λέει 7 χρόνια και τελικά και σήμερα στη διεθνή και χτες στη διεθνή έκθεση και προχτές τα ίδια πράγματα λέει. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, γιατί μπορεί να πει κάποιος, λέτε ψέματα τον κύριο Πρωθυπουργό. Γιατί για μας και πραγματικά ο Πρωθυπουργός χώρας είναι θεσμός. Ο Μητσοτάκης σήμερα, αύριο μπορεί να είστε εσείς, μεθαύριο μπορεί να είμαι εγώ. Αν θυμάστε, το Μάη του 19 η προηγούμενη κυβέρνηση μας έδωσε 13η, ένα κομμάτι της 13ης σύνταξης. 1,1 δις το χρόνο. Ψήφισε στη Βουλή και ισχύει για κάθε Μάη κάθε έτος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ψήφισε, είπε μην παίρνετε τα ψίχουλα 1,1 δις, να είμαι για χρήματα, γιατί αυτά όπως ξέρετε τα χρήματα που παίρνουμε εμείς στην αγορά μπαίνε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, το πρώτο νομοσχέδιο που κατήργησε ήταν αυτό. Άρα 7 χρόνια μας χρωστάει η κυβέρνησή του, που είναι αυτός ο πρωθυπουργός, 7,7 δις. Με αυτή την έννοια τα λέω. Άρα είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη να στηρίξει τους συνταξιούχους. Τι είπε? Θα δώσω, λέει, αυτά το 1,01, όπως σας είπα προηγουμένως, σε 2.200.000 και στους 300.000 οι οποίοι άνθρωποι είναι κάτω από τα 65 ετών δεν θα δώσω 1 ευρώ. Έχετε καταλάβει τι λέει? Οι 300.000
0: ότι δεν θα πάρουν ούτε επειδή βγήκαν στη σύνταξη νωρίτερα.
2: Ορίστε.
0: Επειδή συνταξιοδοτήθηκαν νωρίτερα, είναι κάποια ποινή. Δεν μπορώ να καταλάβω τον ηλικιακό διαχωρισμό.
2: Μα αυτό ούτε εμείς δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρετε,
1: ναι,
2: γιατί υπάρχει,
1: μόνος,
2: υπάρχει συνταξιούχος στα 62 με 40 πλήρη.
0: Βέβαια.
2: Άρα αυτό και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί εμείς είπαμε κάτι πολύ απλό. Είναι ημίμετρα. Είναι παρηγοριά στον άρρωστο, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι αντίδωρο. Αυτά είπαμε εμείς σαν δίκτυο που βγάλαμε και την ανακοίνωση. Τι λέμε παρακάτω? Εμείς κάναμε προτάσεις. Α, μας είπε ότι του χρόνου θα μας δώσει την αύξηση που δίνει κάθε χρόνο από το 23. Όταν λένε ότι θα μας δώσουν 2,6 και σήμερα τρέχει ο πληθωρισμός, που λένε οι ίδιοι, 3,7. Άρα θα είμαστε πάλι πίσω οι συνταξιούχοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Γι' αυτό βγήκαμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς είπαμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός για να λύσει το πρόβλημα. Είπαμε επαναφορά 13ης, 14ης σύνταξη ακέραια. Αύξηση πάνω από τον πληθωρισμό. Όχι μόνο στις κύριες, αλλά και στις επικουρικές. Είπαμε για το ΕΚΑΣ, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αν θυμάστε, το ΕΚΑΣ δίναμε 230 ευρώ το μήνα για κάποιος που έπαιρνε 500 συν 230 πήγαινε στο 7.30 στην την επικούρηση να πάνε 8.30 με 9.
1: Ήτανε μια ανάσα,
2: τουλάχιστον για μπορούμε να ζήσουμε. Είπαμε ότι πρέπει άμεσα το 6% που γίνεται για τον ΕΟΠΗ να πάει στο 4 και να γίνεται σε μία σύνταξη. Σήμερα είναι και αν έχει κάποιος 4 συντάξεις, το 6% κρατιέται και στις 4 συντάξεις για τον ΕΟΠΗ. Είπαμε ζητήματα και άλλα, όπως και αυτό με τις συντάξεις κυρίας εξιδίου δικαιώματος. Το είδατε που ψήφισε πρόσφατα. Δεν το έλυσε, γιατί όταν ο θάνατος έχει γίνει πριν 13/5/16, δεν λύνει το πρόβλημα, το καταλαβαίνετε. Και εδώ στο κομμάτι αυτό είπαμε και τρεις λέξεις. Ξεχάσανε τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Όλοι τους ξεχάσανε. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αν δηλαδή ένα ζευγάρι έχουν σύνταξη από τον ΟΓΑ και φύγει ένας από τους δύο, δεν παίρνει καθόλου ούτε ένα ευρώ από τη σύνταξη αυτού που έφυγε από τη ζωή. Μιλάμε για τέτοια θέματα που πρέπει άμεσα, εμείς περιμέναμε από τον κύριο Μητσοτάκη τουλάχιστον, να είναι ειλικρινής και να μην λέει ψέματα στους συνταξιούχους.
1: Μάλιστα. Θα κάνω την ίδια ερώτηση. Αν είχατε κοινοποιήσει τα αιτήματά σας πριν από τη δέθεση στον Πρωθυπουργό, αν είχατε ζητήσει συνάντηση μαζί του, αν σας είχε δεχτεί, αν είχε...
2: Σας ευχαριστώ. Εμείς αυτά τα έχουμε κάθε δύο φορές το χρόνο ενημερών. Θα ήθελα να μου δώσετε και το email να σας στείλω εδώ και 7 χρόνια τι έχουμε στείλει, τα δελτία τύπου, τα πάντα.
0: Ναι, απαντήσεις λαμβάνετε?
2: Όχι, ποτέ.
0: Σας προσκαλεί ο Πρωθυπουργός ή η ομάδα
2: εμάς,
0: του οικονομικού επιτελείου να την κάνετε αυτή τη συζήτηση?
2: Το δίκτυο ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το δίκτυο, όπως βλέπετε, έχει θέσεις και κατεβάζει προτάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: κύριε Χατζόπουλο, ευχαριστούμε θερμά.
2: Παιδιά, και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.

0: Ρε Σικουμαντού, ξέρεις τι νιώθω? Νιώθω ότι η κυβέρνηση έχει, ότι έχει αποξενωθεί από το κοινωνικό σώμα.
1: Κοίταξε τώρα, είδαμε και τους μικρομεσαίους, είδαμε και τους, συνταξιούχους που είπαν ότι δεν είχαν καμία επικοινωνία είτε με τον Πρωθυπουργό είτε με το Οικονομικό Επιτελείο, που σημαίνει ότι κάθονται και βγάζουν τα μέτρα μόνο με αυτά που οι ίδιοι επιθυμούν να ετοιμάσουν, να προωθήσουν, να ασχοληθούν, χωρίς να ακούν πραγματικά τους ανθρώπους της κοινωνίας.
0: Και να πούμε εδώ ότι οι κοινωνικές δυνάμεις είναι, πώς το λένε, είναι τέρι της πολιτικής εξουσίας. Κάθε φορά δηλαδή συνομιλείς με τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων μιας χώρας.
1: Μα τώρα εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίες.
0: Να συγκροτήσετε και μια πολιτική η οποία να ακουμπάει πάνω στο κοινωνικό σώμα. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό το αφιψηλού, ειδικά αναφορικά με τους συνταξιούχους που δεν έχουν και την δύναμη να αντιπαρατεθούν, ξέρω κι εγώ, απεργιακά. Ή να έχουν δηλαδή δυναμικές κινήσεις που έχουν οι εργαζόμενοι και δεν μπορούν οι ίδιοι να απαντήσουν δι' αυτού του τρόπου. Εντάξει, οφείλεις και ένα σεβασμό και μία αυροφροσύνη.
1: Εντάξει, τουλάχιστον να τους ακούσεις.
0: Με αυτό.
1: Ας τους ακούσεις και ας πεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ. Δεν φτάνω μέχρι εκεί. Δεν μπορώ. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Κάτι. Αλλά αυτό το δεν δέχομαι, δεν απαντώ, δεν βλέπω, δεν ακούω. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
0: Και αυτή η κοινωνική αποξένωση, εντάξει, δεν έχει μόνο ένα χαμένο.
1: Όχι βέβαια.
0: Ποτέ δεν είναι μόνο ένας χαμένος.

0: Σε άλλα νέα, πλησιάζουμε. Κουμάντου.
1: Στο τέλος.
0: Πλησιάζουμε στο τέλος. Εντάξει, έχεις 4 ολόκληρα λεπτά, μάλλον όχι 3, να ξεδιπλώσεις.
1: Άγχος.
0: Να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου.
1: Σε τι?
0: Κάνε με να περάσω ωραία τώρα.
1: Κοίταξε, ταλαντούχα
0: στο χώρο. Μια δύσκολη εκπομπή σήμερα.
1: Ταλαντούχα στο χώρο δεν είμαι, για να το κλείσουμε όπως θα είναι ξανά. Αναφερόμενοι βέβαια στους εγχώριους ακροδεξιούς και ναζί που έχουμε εδώ που είναι ταλαντούχοι στο χώρο. Ταλαντούχοι πολιτικά. Το λέω για να το ξανακλείσω τον κύκλο από εκεί από τον ανέξαμα.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχουν ταλαντούχοι πολιτικά, ακροδεξί, φασίστες, ναζί κλπ. Έχουν εκφορά ενός λόγου, ψαρεύουν στη θολανέρα, τα γνωστά και...
1: Κοίταξε όμως, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, φτιάχνει θολανέρα. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, δεν ακούει την κοινωνία, αφήνει να πάτε ερωτήματα, αφήνει κενά, αφήνει ρογμές και τσουπ τσουπ τσουπ έρχονται αυτοί που υποτίθεται είναι αντισυστημικοί.
0: Και όταν το λες, όταν το λες ταλαντούχο, ακόμη και όταν λες δυστυχώς είναι ταλαντούχος.
1: Και πάλι το στεγγυλεύεις και το ξεπλένεις.
0: Συγγνώμη.
1: Και το ξεπλένεις.
0: Έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα τις χορευτικές ικανότητες του Κασιδιάρη.
1: Έλα, από mainstream τεράστιο με πολύ μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο που έβαλε στα σαλόνια μας, έτσι.
0: Που ήταν πολύ
1: μπερτά. Και το γάμο του Παναγιώτα που έχουμε δει και την καλή του Κασιδιάρη στην παραλία έχουμε δει.
0: Κουμάτου, δεν ξεχνάς τίποτα, έτσι.
1: Σήμερα καλά σου. Αυτά δεν τα ξεχνάω έτσι κι αλλιώς, να ξέρεις. Μερικά κάνω ότι τα ξεχνάω. Αυτά όχι.
0: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, αυτά τα έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, καλό να μην τα ξαναζήσουμε.
0: Ναι, καλό να μην τα ξαναζήσουμε γιατί εμείς έχουμε και τις πρόσφατες εμπειρίες, τους έχουμε δει να διαπράττουν εγκλήματα. Ας αφήσουμε τους ναζίδες τώρα στη Γερμανία να δούμε πώς θα γλιτώσουν οι ίδιοι οι Γερμανοί από αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Εντάξει.
1: Ο γερμανικός τύπος από ό,τι είδα επιτίθεται στο Μέρτς για τις πολιτικές που οδήγησαν. Αυτά να βλέπουμε και εδώ λίγο γιατί τις πολιτικές. Βλέπουμε λίγο τα μικροκομματικά και τα δικά μας. Να κοιτάμε και λίγο παραέξω τι μπορεί να δημιουργήσει όλο αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει να ψαρεύεις τα θολά νερά της ακροδεξιάς.
1: Δεν είναι τα πάντα, παιδιά.
0: Γιατί πώς κανονικοποιείς την ακροδεξιά με έναν τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Με αυτόν.
1: Δεν είναι πια γραφική.
0: Ρε εσύ, Κουμάντου.
1: Γιατί τότε είχε γίνει το λάθος.
0: Πότε ήταν γραφική.
1: Όχι. Το 2010, το 2008-2009, όλοι τσαλάγανε. Έλα μωρέ τώρα, κάτι γραφική το γυμναστηρίου.
0: Ναι, εμείς τα λέγαμε αυτά.
1: Και κάτι υπεφωτισμένοι της αριστεράς τα έλεγαν αυτά, να ξέρεις. Τότε. Και μετά τα είδαμε εδώ, μαζεύαμε τους χτυπημένους μετανάστες από τους δρόμους.
0: Εγώ θυμάμαι ένα πράγμα, την Κουμάντου, και χαίρομαι πάρα πολύ και δεν σε μνήνομαι καθόλου να το πω, που ήταν το πρώτο άτομο που είπε πανελλαδικά ότι οι οργισμένοι κάτοικοι, το θυμόσαστε έτσι, στον Άγιο Πεντελεήμονα, δεν ήταν οργισμένοι κάτοικοι, ήταν απλά φασίστες της Χρυσής Αυγής, μιας οργάνωσης που τότε ακούγαμε πρώτη φορά για αυτήν. Και ναι, το πήρε πάνω τους και το είπε. Κουμάντου. Τώρα για όλα αυτά που είπα, τι θα μου δώσεις.
1: Τι θα σου δώσω, τα δούμε τώρα, να ξεχωρίσεις το μήνα. Λοιπόν, παρόλα αυτά να πούμε ότι ξαναυπάρχουν
0: στις
1: περιοχές εκείνες, ξαναρχίζουν και ξαναφτιάχνονται οργισμένοι κάτοικοι. Που βρίσκουν άλλες αφορμές, νομότυπες, να την πέφτουν στους μετανάστες.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ξανά εδώ θα είμαστε. Ντάμε Παθητέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου, Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Πολλά μηνύματα από πλευρά σας και με πολλά πολλά νέα υπέροχα, όχι από πλευράς μας.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

Και από Αύγουστο, Σεπτέμβρη, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ταυτισμένος με τις διακοπές των περισσότερων και τις όποιες στιγμές ξαγνιασιάς, έδωσε σκυτάλη στην υφέρπουσα μελαγχολία του φθινοπόρου. Ο Σεπτέμβρης μας επαναφέρει σε υποχρεώσεις.

0: παρά το γεγονός ότι είναι καθοριστική σημασία για το λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων και τις πάγιες δαπάνες νοικοκυριών. Οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων ευπρόσδεκτες, πλην όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που μόνο ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο με πολλαπλασιαστικά ωφέλη μπορεί να εγγυηθεί. Εν κατακλείδη, καλές τα λόγια οι μεταρρυθμίσεις, χωρίς αξιοκρατία και όραμα όμως δεν μπορείς να πας μακριά. Ούτε να ταινίσεις με αισιοδοξία το μέλλον, παρά τη ζέση του Πρωθυπουργού να αναδείξει τη λέξη ορίζοντα ως κεντρικό σύνθημα ακόμη μιας αναμενόμενης, πλην όμως προεκλογικής ΔΕΘ. Καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο. Καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, εκτάκτως μαζί για 2 ώρες έως τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Γεωργίου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λιλίαν Ξύλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Να δούμε πώς συναψίζεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Για 4 προτεραιότητες έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερο εισόδημα για όλους, περισσότερες επενδύσεις και δουλειές, ισχυρή κοινωνική πολιτική, ενεργειακή αυτονομία και χαμηλότερο κόστος. Οι 4 άξονες σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Στόχος μέχρι το 2030 το ΑΕΠ να φτάσει στα 310 δις ευρώ με αύξηση επενδύσεων πάνω από 20% και μέσο μισθό τα 1.800 ευρώ. Στα 572 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος των φορολογικών ελαφρύσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027 σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Θεόδωρος Καπράλους, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή ως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την εξειδίκευση των μέτρων στο πόρταλ του σταθμού μας Αθηνά984.gr. Εμπεγμός η εξαγγελία του Πρωθυπουργού σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξίουχων που τονίζει ότι η αύξηση του επιδόματος η οποία ανακοινώθηκε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση του Πασόκ χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-27. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης για συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής προγράμματος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Κυβέρνηση 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας και αντί να πάει τη χώρα μπροστά μας ξαναγύρισε πίσω το σχόλιο της Ελλάς. Έντονη ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία που το ακροδεξίο AfD κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Συνομιλίες σήμερα με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές για το ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος στο κρατήδιο της Αξονίας. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Με ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων από σήμερα το τραμ. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε με το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύθηκαν πριν από λίγο με χαρακτηριστικά παραδείγματα από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται, σας θυμίζω, για μέτρα στήριξης φοροαπαλλαγές και παροχές σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις, μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους και οικογένειες συνολικού δημοσιονομικού κόστους για το 2027. 2,2 δις ευρώ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε ο Θάνος Πασχάλης και μας ενημερώνει αναλυτικά. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Κατερίνα, στόχος των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης από τον κύριο Μητσοτάκη είναι, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, κατά τη συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι και συνεχίζεται ως αυτή την ώρα, είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες και άτομα με αναπηρία. Mm-hmm. Είναι επίσης η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία, και τέλος η ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας και η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Το διατάφτα λοιπόν και για κάθε κοινωνική ομάδα αναφέρθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης τα εξής για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Και να ξεκινήσουμε, ακριβώς, να ξεκινήσουμε από εκεί, Θάνο, γιατί θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκφράσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως αυτοαπασχολούμενοι, μικρές ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα, ας μην το ξεχνάμε αυτό, συνιστούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εκεί έχουμε μια σειρά παρεμβάσεων. Για να ακούσουμε τι ακριβώς αναφέρει το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Και να προσθέσω σε αυτό που ανέφερες, Κατερίνα, ότι και ένας λόγος που έχουμε σημαντικές μειώσεις όσον αφορά το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, mm-hmm, και τις ατομικές επιχειρήσεις είναι και η δυσαρέσκεια, η διαφαινόμενη, ας το πούμε έτσι, δυσαρέσκεια με βάση των δημοσκοπήσεων που εμφανίζεται το μεγάλο κομμάτι πλέον των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων που είχε στηρίξει την κυβέρνηση το 2023, είχε μεγάλη συμμετοχή στη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, τότε να έχει...
1: Να εκφράζει έντονες επιφυλάξεις.
0: Ακριβώς, επιφυλάξεις, και να αρχίσει να απέχει πλέον, δηλαδή, και από τη στήριξη προς το κυβερνητικό κόμμα.
1: Οπότε τώρα γίνεται μια προσπάθεια αποκατάστασης εντός εισαγωγικών.
0: Επαναπατρισμού, ας το πούμε έτσι.
1: Και ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις μιλάμε για 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Ανακοινώθηκε λοιπόν η μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης, ως γνωστόν, για τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού. Να αναφέρουμε ποιοι είναι όμως αυτοί οι συνεπείς, όπως εξήγησε και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, για τους οποίους θα υπάρξει μείωση της στέγματης φορολόγησης. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές παραβάσεις την τελευταία πενταετία, έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές μηχανές, αποστέλουν κανονικά τα αποδεικτικά στοιχεία, τα τιμολόγια δηλαδή, στο My Data και άλλα. Αυτοί λοιπόν θα έχουν απαλλαγή των προσαυξήσεων στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημά τους, όπως παραδείγματος χάρη την προσαύξηση 5% εάν ξεπερνούν τον μέσο όρο του τζίρου του κλάδου τους που ίσχυε μέχρι σήμερα, mm-hmm, αυτό θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί επίσης η προσαύξηση που εφαρμοζόταν του 10% εάν απασχολούν προσωπικό. Και μιλάμε, αυτές τις επιπλέον προσαυξήσεις χρεώνονταν περίπου στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα περίπου 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, επί συνόλου 430.000 περίπου που εμπίπτουν στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση. Πάντως η μόνη προσαύξηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που διατηρείται, mm-hmm, είναι μόνο ο χρόνος προϋπηρεσίας που προσαυξάνεται ανά τριετία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και μάλιστα αυτό γίνεται μετά τα πρώτα 6 χρόνια δραστηριότητας. Mm-hmm. Όπως γνωστόν υπάρχουν εκτόσεις φόρου. Είναι οι νέοι επαγγελματίες στους οποίους εφαρμόζονται εκτόσεις φόρου.
1: Να δώσουμε ακριβώς παραδείγματα ενδεικτικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
0: Καφετέρια 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και πλήρωσε φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ, το τεκμαρτό εισόδημα δηλαδή. Ναι. Και ο φόρος πάει στα 2.249 ευρώ.
1: Δηλαδή σχεδόν το μισό.
0: Μείωση. 53% ακριβώς μείωση φόρου. Άλλο παράδειγμα. Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων με 4 χρόνια δραστηριότητας και 2 υπαλλήλους και πλήρω ετήσιο τζίρο της τάξης των 120.000 ευρώ, από 2.610 ευρώ φόρο που πλήρωσε φέτος, του χρόνου θα πληρώσει 1.476 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια μείωση πάνω από 1.000 ευρώ.
1: Τα παραδείγματα ωστόσο, αν μου επιτρέπεις Θάνο, αποδεικνύουν και τους ισχυρισμούς ή την βάσιμη επιχειρηματολογία των ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι διαμαρτύρονται μέχρι πρότινος, γιατί αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη διαφορά που υπάρχει ως προς το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Κοίταξε Κατερίνα, το πρόβλημα ήταν το ότι βρέθηκαν ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν προσωπικό, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν μείωση της φορολογίας από τη στιγμή που επενδύουν και στο προσωπικό, προσλαμβάνουν εργαζόμενους. Συνέβαινε το ακριβώς το αντίστροφο, ενώ προσλάμβαναν προσωπικό επιβαρύνονταν με περισσότερο φόρο. Καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, οδηγούσε σε από επένδυση περισσότερο παρά σε επένδυση. Και αντελήφθηκε η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση η οποία προσλαμβάνει είναι και προσωπικό να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο φορολογικά. Είναι και ένας τρόπος η μείωση αυτού του φόρου να οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο να προσλάβουν περισσότερο φόρο και το σημαντικότερο.
1: Και ό,τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο καταπολέμησης και της ανεργίας. Για να πάμε παρακάτω σε άλλες ομάδες τώρα.
0: Να αναφέρουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για τις, μια και αναφέραμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα υπάρχει μια μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50%. Σήμερα ισχύει για 1.500 κατοίκους χωριά και οικισμούς σε όλη τη χώρα. Αυτό το όριο αυξάνει μέχρι 2.000 κατοίκους πλέον χωριά. Εκεί όσοι απασχολούνται σε αυτά τα χωριά ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν μια μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50%. Όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, είναι μικρή μείωση, από 55% πάει στο 50%. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι από του χρόνου, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που θα κάνουν την άνοιξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί πλέον και η φορολογική αναμόρφωση που ισχύει από φέτος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, δηλαδή οι μειωμένοι συντελεστές φόρου. Άρα θα υπάρξει δηλαδή και μια σημαντική μείωση φόρου και για αυτές τις κατηγορίες, γιατί αυτές εφαρμόστηκε ήδη και εφαρμόζεται για τους μισθωτούς συνταξιούχους. Του χρόνου θα εφαρμοστεί για τα φετινά εισοδήματα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα θα είναι σημαντική ελάφρυνση φόρου, κυρίως για αυτούς που έχουν παιδιά, αν είναι τρίτεχνοι και πολύτεχνοι, σίγουρα πολύ μεγαλύτερη. Και σίγουρα αφορά και τους νέους, όπως ισχύει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τους νέους ηλικίας έως 30 ετών. Σημαντική φορολογική ελάφρυνση και για αυτούς. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μιλάμε για ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ, ανώνυμες εταιρείες κτλ. Η προκαταβολή φόρου πάει πίσω, πολύ πίσω, από το 2028 και μετά. Έχουν 80% προκαταβολή φόρου. Στόχος είναι
1: πολύ υψηλό ποσοστό. Πολύ υψηλό.
0: Ναι. Πολύ υψηλό ποσοστό. Η μείωση θα είναι 5% από το 2028. Άρα δηλαδή με σκοπό να καταλήξει στο 50%, μιλάμε για το 2033 περίπου, θα φτάσει στο 50%. Ουσιαστικά δηλαδή δεν εφαρμόστηκε, παρότι το ζητούσε ο επιχειρηματικός κλάδος αυτό το πράγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εφαρμοστεί η κατάργηση του τέλους επιδεύματος που πληρώνουν αυτές οι επιχειρήσεις, που είναι από 600 έως 1000 ευρώ, με τη διαφορά ότι θα καταργηθεί μόνο για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιφέρεια από του χρόνου και όχι για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική, που είναι και περισσότερες.
1: Μάλιστα.
0: Και θα υπάρξει και μείωση του τέλους επιδεύματος όσον αφορά την Αττική κατά 50% από το 2028 και κατάργηση το 2029 και στην περίπτωση αυτή. Πάνε πίσω δηλαδή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν, Θάνο, τώρα στους αγρότες, με τους οποίους είχε μεγάλο ανοιχτό επίσης μέτωπο η κυβέρνηση με τις κινητοποίησεις, τα θυμόμαστε όλοι πολύ καλά.
0: Εδώ φαίνεται ότι ελήφθη υπόψη το σκάνδαλο από και πέκιο. Και η επιθυμία της κυβέρνησης θα υπάρξει εξευμελισμός των αγροτών και υποφελήθηκαν με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν, τις εξαγγελίες. Φαίνεται πως υποφελούνται φορολογικά οι μεσαίοι και οι μεγάλοι αγρότες, αυτοί που έχουν δραστηριότητα με πολύ υψηλά κέρδη. Γιατί τους δίνεται αφορολόγητο 22.204 ευρώ. Σήμερα το αφορολόγητο για τους αγρότες, επαγγελματίες αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που λέμε, χωρίς παιδιά, είναι 8.133 ευρώ, όσο είναι για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Με τη διαφορά ότι οι εισοδήματα αυτής της τάξης, δηλαδή μέχρι 20.000 ευρώ, από τους 250.000 κατά επάγγελμα αγρότες έχουν μόλις 47.000. Αυτοί επωφελούνται από αυτό, έχουν ένα μεγάλο φορολόγητο πλέον. εκεί που πλήρωνα φόρο 1.540 ευρώ ένας αγρότης που δίνουν 20.000 ευρώ, δεν θα πληρώσει καθόλου.
1: Ναι, τώρα. Βέβαια. Λοιπόν,
0: επίσης, να προσθέσουμε όσο η υψηλό αφορολόγητο έως 25.000 ευρώ αποκτούν και 83.000 τρίτεχνες οικογένειες από την άλλη, που σήμερα έχουν αφορολόγητο 14.364 ευρώ, με τη διαφορά κατά την έννοια στην περίπτωση αυτή η φορολογική ελάφρυνση λόγω και του δημογραφικού είναι δικαιολογημένη.
1: Ναι.
0: Παρά να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, ένα τρίτεχνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ που πλήρωνε 620 ευρώ.
1: Τώρα δεν θα πληρώνει τίποτα.
0: Θα πληρώνει μηδέν. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και όσοι είναι πάνω από εκεί θα φορολογούνται ακόμα λιγότερο.
1: Μιας και είμαστε στους τρίτεκνους και πολυτεκνούς και να κλείσουμε με αυτό, να αναφερθούμε σε αυτόν τον νέο αποταμιευτικό κουμπαρά για τα παιδιά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, πλην όμως και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, εν πάση περιπτώσει. Ακούμε.
0: Καταρχάς να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα παρεφερές μέτρο το οποίο ήδη εφαρμόζει στις ΗΠΑ. Και ισχύει, θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας από τον μικρό διαφορές από τον Ιανουάριο του 2027 αυτός ο νέος αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Με ένα λόγο, οι γονείς ή και συγγενείς ακόμη θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανοίγουν τα δύο πρώτα χρόνια στο όνομα κάθε παιδιού τους έναν αποταμιευτικό τραπεζικό λογαριασμό επενδυτικού χαρακτήρα, έτσι ονομάζεται αυτό, και για ποιο λόγο θα σας πω γιατί, για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς ή οι συγγενείς του, το οποίο θα έχει ως ταβάνι 1.200 ευρώ το χρόνο θα είναι,
1: ναι.
0: Το οποίο όμως θα προσαυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, αφού περάσει μια πενταετία, θα συνδράμει τον κράτος με αντίστοιχο ποσό.
1: Αν δηλαδή η μαμά και ο μπαμπάς καταθέτουν 100 ευρώ κάθε μήνα, άλλα 100 ευρώ από το κράτος. Το ερώτημα βεβαίως είναι τι θα συμβεί με τις οικογένειες που αδυνατούν να κάνουν έστω και αυτό, θα είναι άδικο προς τα παιδιά.
0: Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή γονεϊκή ή συμμετοχή.
1: Είναι προϋπόθεση λοιπόν.
0: Είναι προϋπόθεση. Τα χρήματα λοιπόν αυτά που θα καταθέτουν οι γονείς ή οι συγγενείς και θα τοποθετούνται σε κλειστό λογαριασμό και οι αποταμιεύσεις θα αξιοποιούνται επενδυτικά. Γι' αυτό έχει και επενδυτικό χαρακτήρα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή θα υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο θα προστίθεται και αποδόσεις. Δηλαδή τόκος που λέμε. Αποτέλεσμα αυτού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι την ηλικίωση ενός παιδιού στα 18 του έτη, ένας κουμπαράς μπορεί να φτάσει και τα 64.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει απόδοση τόκου 3% το χρόνο, και θα είναι αποτελέσει την πρώτη μαγιά ως πρώτο κεφάλαιο για την επαγγελματική δραστηριότητα που θα επιλέξει ο νέος.
1: Αρκεί να μπορεί η οικογένεια για να ακολουθήσει και το κράτος στη συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για να πάμε τώρα στο Δημήτρη Κωστάκο, να δούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνουν τα μέτρα για συνταξίουχους, μισθωτούς, ιδιωτικού τομέα και δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και ποιοι μπορεί να είναι οι χαμένοι. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πάντως, στα μαθηματικά της καθημερινότητας τα αντιλαμβάνονται διαφορετικά, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση, τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων, και θα εξηγήσουμε και το γιατί. Για τους συνταξιούχους, καταρχάς, προβλέπεται η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ για όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους, με το οικονομικό επιτελείο να υπολογίζει τους δικαιούχους σε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η αύξηση κυμαίνεται στα 8,3 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, αποκλείονται οι περίπου 300.000 συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών, παρά το γεγονός ότι με βάση τα ισχύοντα όρια ηλικίας, πολλοί εξ αυτών έχουν συμπληρωμένο εργασιακό βίο 40 ετών, Κατερίνα. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά δικαιούχων περιλαμβάνει συμπολίτες μας που λαμβάνουν αναπηρικά προνοιακά επιδόματα και όχι μόνο συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, το δεύτερο μέτρο ανακοινώθηκε η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θα καλύψει 720.000 εργαζόμενους και θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Ωστόσο, η ενίσχυση θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2027, ενώ το ποσό δεν θα χορηγηθεί ολόκληρο, καθώς θα υπάρξουν κρατήσεις. Τώρα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ανακοινώθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Ανάλογη αύξηση θα υπάρξει και στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια του δημοσίου, συμπαρασύροντας τη μισθολογική κλίμακα, καθώς και τριετίες και επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα, οδηγώντας την εκτίμηση ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.800 ευρώ. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Όμως, η αύξηση θα δοθεί σταδιακά την επόμενη διετία, με στόχο οι κατώτατες αποδοχές να φτάσουν το ποσό αυτό, δηλαδή τα 1.000 ευρώ, τον Ιανουάριο του 2028.
1: Αυτό όμως πρέπει να το εξετάσουμε υπό το πρίσμα και την συνάρτηση της πορείας του πληθωρισμού.
2: Ακριβώς γι' αυτό έκανα αναφορά στα μαθηματικά της καθημερινότητας. Γιατί ως τότε, Κατερίνα, ο κατώτατος μισθός από 920 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα αναμένεται να αυξηθεί στα 960 ή 970 ευρώ το 2027, αντί των 950 που είχε αρχικά οριοθετήσει η κυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για μια αύξηση της τάξης των 40 ή 50 ευρώ μεικτά. Επιπλέον θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων χαρακτήρισε εμπαιγμό τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε κάτι παραπάνω από 1 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Για σειραφή προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκή μέτρα κάνει λόγο η ΓΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της πραγματικότητας που ζει η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα, τα οποία δεν φαίνεται να αλλάζουν ουσιαστικά τη θέση των εργαζομένων απέναντι στη διαρκή αύξηση του κόστου ζωής.
1: Ο Δημήτρης, έτσι λοιπόν, ναι.
2: Έτσι λοιπόν, ναι. Και να κλείσουμε αυτό, Κατερίνα, ναι, φαίνεται ότι το καλάθι της ΔΕΘ, το πολυθρύλιτο έτσι όπως το αναφέρουμε, φαίνεται να έχει χρονικό βάθος, όχι όμως και ποσοτικό.
1: Ναι.
2: Καθώς δεν περιλαμβάνονται σε αυτό βασικές διεκδικήσεις των συνδικάτων και των συνταξιουχικών οργανώσεων.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω και τον Γιώργο Σάτρα να μας δώσει το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου. Πώς έχουν εισπράξει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Γιώργος Σάτρας. Έχουμε ίσως ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Απόστολο Χονδρόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή, με ενημερώνουν οι συνάδελφοι της παραγωγής. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Το θέμα είναι πώς θα επικοινωνήσει η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου όλο αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που προσβλέπει κατά τα φαινόμενα σε ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, με την ελπίδα όλο αυτό το εγχείρημα να αποτυπωθεί και δημοσκοπικά στον κύκλο των δημοσκοπήσεων, οι οποίες θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Απόστολε, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Κατέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακριβώς το ενδιαφέρον πλέον στέκεται και από κυβερνητική πλευρά στο πώς θα επικοινωνηθούν όλα αυτά τα μέτρα στην ελληνική κοινωνία και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που ακούσαμε ότι κάθε μία εποφελείται και σε κάτι από αυτά τα μέτρα, και αυτή ήταν η λογική. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν, και τις περιέγραψε ο Δημήτρης νωρίτερα, και υπάρχουν σημαντική κριτική και από εργαζομένους και από το χώρο της αγοράς που ανέμεναν περισσότερα και έχουν πολύ ευρύτερα αιτήματα. Όλα αυτά θα σταθμιστούν, θα δημιουργηθεί το πολιτικό κλίμα, το κοινωνικό κλίμα μάλλον, θα ληφθούν υπόψη βεβαίως και τα όσα θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί ηγέτες. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι ο αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αφού ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος, θα έχουμε μετά και το κύμα των δημοσκοπήσεων. Εκεί θα αποτυπωθεί ακριβώς αυτό το κλίμα. Όπως είπε στην κυβέρνηση, ευελπιστούν ότι θα είναι θετικό για την ίδια, γιατί Κατέρινα, επί της ουσίας η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί και την αφετηρία για την προεκλογική περίοδο που θα είναι μακρά, με βάση όλες τις διαβεβαιώσεις και χθες που ακούσαμε.
1: Πια νομίζω ότι έχει κλείσει όλη αυτή η συζήτηση που είχε προηγηθεί και μέσα στο καλοκαίρι περί πρόωρων εκλογών ή μη. Νομίζω ότι πια το ξεκαθάρισε με εμφατικό τρόπο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους την άνοιξη.
0: Μάλιστα, με τα σενάρια, αυτό που έλεγα, Κατερίνα, σε αυτό το σημείο να ενισχύονται ότι ενδεχομένως θα πάμε κοντά στο τέλος της άνοιξης, ακριβώς γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιήσει σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση ως ισχυρό δίλημα προς τους πολίτες, στην ελληνική προεδρία που θα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει στην αρχή του Ιουλίου. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πολλοί εκτιμούν ότι το πιθανότερο είναι πλέον να πάμε σε εκλογές εκεί στον Μάιο, κάπου εκεί τον τοποθετούν, και θα πρέπει να πω το ίδιο ο κ. Μητσοτάκης να ρωτήθηκε και στη Θεσσαλονίκη για το χρόνο των εκλογών, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει, η Μάτζο Μάιο, όπως ρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
1: Θέτοντας ταυτόχρονα και τα διλήμματα ή το διακύβευμα, αν θέλεις, αυτής της εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας, σταθερότητα ή περιπέτεια.
0: Ακριβώς, με βάση το διεθνές περιβάλλον, τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, εμφανίζοντας το κυβερνητικό αφήγημα, λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή που εγγυάται την σταθερότητα, την οποία σταθερότητα επίσης εγγυώνται οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις που είναι και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό δεν υποκρύπτει αλαζονία από την πλευρά της, αλλά θεωρεί πως είναι ο μόνος τρόπος για να έχει η χώρα την επόμενη μέρα σταθερή κυβέρνηση. Επίσης, να πούμε ότι έγινε σαφές από την παρουσία του Πρωθυπουργού και ακριβώς για να υπάρξει, για να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας και να φτάσει η Νέα Δημοκρατία στα επίπεδα της αυτοδυναμίας, από τα οποία πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται μακριά δημοσκοπικά, και όχι μόνο την πρόσφατη περίοδο, αλλά ουσιαστικά μετά τις ευρωεκλογές του 2024, όταν καταγράφηκε το 28% δημοσκοπικά, κινείται σε περιθώρια γύρω από αυτά τα επίπεδα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανά περίπτωση. Απέχει αρκετά μέχρι τώρα από το επίπεδο της αυτοδυναμίας. Για να φτάσει σε αυτό, είναι σαφές ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για το κυβερνό κόμμα, όχι μόνο το να αποκαταστήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με κοινωνικές ομάδες που είχε κλονιστεί το προηγούμενο διάστημα, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, αλλά να καταφέρει να αναστρέψει και το κλίμα των διαρροών που υπάρχει στα δεξιά της.
1: Και εκεί μπαίνει ο αστερίσκος του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Είδαμε τις εκατέρωθεν βολές μεταξύ του Πρωθυπουργού και του πρώην Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε, και μάλιστα σε πολύ υψηλούς τόνους, Απόστολε.
0: Ακριβώς, Κατερίνα, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα πάμε σε μια πολύ έντονη παράταση, σε μια σύγκρουση με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αντιλαμβανόμαστε και από τα πόσα και τα όσα υπόθηκαν χθες για την τεχνογνωσία, ότι το πώς θα βλάψει την παράταξη που καταλόγησε ο κύριος Μητσοτάκης, στη σκληρή απάντηση που του έδωσε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά πάντως να πούμε ότι υπάρχει αυτή η πολύ σκληρή αντιπαράθεση, αλλά ζητήματα τα οποία έτσι προβάλλει σε κάθε ευκαιρία, θα λέει κανείς, ο κύριος Σαμαράς, όπως είναι αυτά τα περί woke agendas, κάθε φορά προκαλούν δυσκολίες, φέρνουν σε δύσκολη θέση και ό,τι αφορά τη διαχείρισή του στην κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι εσωκομματικές ενστάσεις που ξεκινούν από τον νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, και αυτό γίνεται σαφές σε κάθε βήμα, όπως γίνεται σαφές και η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη και του μεγάλου Μαξίμου συνολικά να, θα έλεγε κανείς, να κλείνει το μάτι σε αυτό το ακροατήριο με κάθε τρόπο, αποφεύγοντας επί της ουσίας κάθε συζήτηση, κάθε υπεράσπιση αυτής της πρωτοβουλίας, είτε πολιτικά είτε επικοινωνιακά. Και βεβαίως, και έτσι για να κλείσουμε, θυμίζοντας πριν από λίγες ημέρες την διαμάχη πάλι που υπήρξε, τη συζήτηση που έγινε γύρω από τα σχολικά βιβλία και την κριτική στην Υπουργό Παιδείας, ναι, μεν την στήριξε ο κύριος Μητσοτάκης σαφώς από την Θεσσαλονίκη, αλλά πάντως και πάλι άφησε τα παράθυρα προς το συγκεκριμένο ακροατήριο, λέγοντας ότι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι δικαιολογημένη αντίδραση, θα το διορθώσουμε.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να επιστρέψουμε τώρα εμείς στις αντιδράσεις των επαγγελματικών ομάδων. Ο αγροτικός κόσμος εκφράζει δυσαρέσκεια από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ο Γιώργος Άτρας θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, απογοήτευση, είπε με μία λέξη ο κορυφαίος αγροτικός συνδικαλιστής που μιλήσαμε. Απογοήτευση επικρατεί στον κόσμο της παραγωγής. Οι εξαγγελίες, όπως μας είπε, δεν δημοσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματά τους. Μεταξύ άλλων, μας παρέθεσε μια σειρά προβληματισμών. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν άκουσαν τίποτα για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο επάγγελμα, ούτε άκουσαν κάτι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας να επιστραφούν τα χρήματα. Επιπλέον ζητάνε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς πληρωμές από το 2025. Πρώτη προτεραιότητα έθεσε για ακόμα μια φορά το πάγιο αίτημα για το υψηλό κόστος παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Τώρα, αναφερόμενο στο αφορολόγητο έως τις 20.000, υποστήριξε ότι πρόκειται για μέτρο που αφορά μόνο 50.000 κατά επάγγελμα αγρότες και δεν αντιμετωπίζει το εκρηκτικό κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο πρόβλημα με την αύξηση του πετρελαίου και στο αυξανόμενο αγροτικό χρέος. Επιπλέον, έκανε λόγο και για τις μεγάλες απώλειες του ζωικού κεφαλαίου από τις πρόσφατες ζωονόσους και ότι απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών και αποκατάστασης του εισοδήματος των πληγέτων παραγωγών. Γενικά, ο αγροτικός κόσμος, όπως είπε, ζητάει διαφορετική πολιτική και συνολικά για τη μείωση, όπως είπαμε, του κόστους παραγωγής, αλλά και για την προστασία του εισοδήματος και την βιωσιμότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, Κατερίνα.
1: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Σάτρα και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Θόδωρο Καπράλο, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιός. Κύριε Καπράλο, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Καλό φθινόπωρο να πούμε επί τη ευκαιρία. Και να κάνουμε μια ανάγνωση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτού του οικονομικού πακέτου και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω, τάχει, αναφερθήκαμε νωρίτερα εκτενώς, μείωση τεκμηρίων στους συνεπείς επαγγελματίες, μείωση στην προκαταβολή φόρου, μικρότερο φόρο εισοδήματος, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά, κύριε Καπράλο?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη διεθνής έκθεση ήταν μια στιγμή που για μας ήταν μια στιγμή υψηλών προσδοκιών. Και γιατί το λέω αυτό? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι ήταν μια διεθνής έκθεση στην οποία περιμένουμε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει το εμπόριο και το επιχειρήν μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου ουσιαστικά απέχει από οποιαδήποτε συζήτηση. Να θυμίσω ότι η λέξη εμπόριο δεν έχει αναφερθεί από τους τελευταίους πρωθυπουργούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις εξαγγελίες τους. Και το δεύτερο είναι, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ήταν η τελευταία πριν από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Οπότε και αν αυτές γίνουν, είναι σίγουρα πριν από την επόμενη διεθνή έκθεση. Άρα λοιπόν, είχαμε υψηλές προσδοκίες. Μάλιστα, η περαιτέρω ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που έλεγε ότι θα ήταν ένα γενναίο μέτρο, ακριβώς γιατί όλο το επιχειρήν ήταν πίσω σε όλες τις προηγούμενες φορές. Σίγουρα λοιπόν η πορεία της οικονομίας έχει αφήσει ένα δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος σε ένα βαθμό λελογισμένο θα μπορούσε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις ουσιαστικές. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι αυτή ήταν μια πολύ καλή συγκυρία. Δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν επαληθευτήκαμε στο 100%. Ως ένα βαθμό έγιναν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν μπορώ να μην πω ότι είναι θετικά τα κινήσεις αυτές οι οποίες έχουν γίνει.
1: Άρα λέτε κινούνται σε θετική κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν.
4: Σε θετική κατεύθυνση, ναι, ακριβώς. Ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τους συμπολίτες μας, είτε έχουν να κάνουν με τους δημοσίους υπαλλήλους, είτε έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τη χώρα, σίγουρα είναι πολύ θετικά. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, το τέλος επιτιδεύματος, που να θυμίσω στους ακροατές μας, είναι ένας μνημονιακός φόρος εδώ και 15 χρόνια και είναι τελείως παράλογος. Δηλαδή, φορολογείται κανείς μόνο και μόνο επειδή κάνει μια επιχείρηση, πριν καν δραστηριοποιηθεί. Είναι κάτι που το περιμέναμε να καταργηθεί. Να θυμίσω ότι είχε καταργηθεί στα στατιστικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή περιμέναμε την κατάργηση, έστω και εταιρεχονισμένα, για τα νομικά πρόσωπα. Το ότι μιλάμε για το 2027 για την Ελλάδα και εξαιρώντας την Αττική που πάει το 2029, νομίζω ότι είναι μια άστοχη, θα έλεγα, διάκριση που δημιουργεί και μια ανισοκατανομή μέσα στο ίδιο το επιχειρήν. Όσον αφορά την μείωση του προκαταβολή φόρου, που επίσης περιμέναμε να δώσει μια ανάσα, όχι μόνο γιατί έχει πολλές γκρίζες ζώνες η προκαταβολή φόρου, γιατί ουσιαστικά δίνει κάτι μη γνωρίζοντας πώς θα πάει η επόμενη χρονιά.
1: Δεν το έχει εισπράξει, εν πάση περιπτώσει, έτσι δεν είναι.
4: Είναι δυστυχώς και κάτι άλλο, ότι είναι και μια ακόμα μαχαιριά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, να χαριτολογήσουμε λίγο, στη ρευστότητα της επιχείρησης. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις πιέζονται πάρα πολύ, το ξέρουμε όλοι αυτό, όσον αφορά τη ρευστότητά τους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο τραπεζικό σύστημα σύστημα εξαιρούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ κτλ. Καταλαβαίνετε ότι το να τους παίρνουμε και παραπάνω χρήματα είναι ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν η θετική σκέψη ότι πρέπει να απομειωθεί η προκαταβολή φόρου, αλλά τμηματικά και σε βάθος χρόνου, καταλαβαίνετε ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Ίσα ίσα είναι μια μικρή ασπιρίνη και περιμένουμε κάποια στιγμή να μειωθεί στο 50%.
1: Άρα ανακοινώσεις έχουν γίνει πλην όμως σε τέτοιο χρονικό ορίζοντα που εσείς δεν θα εισπράξετε. Το ευεργέτημα εντός εισαγωγικών του συγκεκριμένου
4: και
1: μέτρου.
4: Επίσης, ακόμα να μιλήσω για το τεγμαρτό, το οποίο το θεωρώ είναι μια ξεχωριστή κουβέντα που πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, το πόσο λάθος είναι το τεγμαρτό, ο τεγμαρτός τρόπος φορολόγησης, και μάλιστα είναι λάθος όσον αφορά ακόμα και το στόχο που είχε βάλει η ίδια η πολιτεία για, για το τι θα αποδώσει στα δημόσια ταμεία. Είμαστε πολύ κάτω από τους αρχικούς στόχους. Αυτό δεν είναι δικό μου εφεύρημα, είναι η δηλώση του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε αυτό το σημείο που θα έπρεπε το εμπόριο να εξαιρεθεί, να βγούμε από αυτή τη διαδικασία, μιλάμε για ένα κλάδο που είναι πλήρως διασυνδεδεμένος με όλα τα συστήματα της ΑΔΕ, και το, δηλαδή μιλάμε για ψηφιακή χάρτα, μιλάμε για διασυνδεδεμένες τράπεζες, POS, ψηφιακά τιμολόγια, είναι όλα διασυνδεδεμένα.
1: Άρα λοιπόν, λέτε ότι υπάρχει τρόπος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
4: Και σας λέω ότι φαίνεται μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν αποδίδει τα στοιχεία αυτά, τα νούμερα τα οποία το ίδιο το Υπουργείο είχε σαν.
1: Όλο επιχείρημα λοιπόν από πλευράς κυβέρνησης υποστηρίζεται
4: και. Και μιλώ και σας διευκρινίζω, για να μην ακούγομαι λιγάκι έτσι, ξέρετε, λιγάκι στεναχωρημένος, να διευκρινίσω το εξής. Μιλώ τουλάχιστον αυτό που δικαιούμαι να πω για το εμπόριο, γιατί, όχι γιατί μόνο για το εκπρόσωπο, γιατί το διαχωρίζω από οποιοδήποτε άλλο ελεύθερο επαγγελματία. Ο καθένας γνωρίζει τα του οίκου του, δεν μιλώ ας πούμε για δικηγόρους, για τους κτλ. Δεν είναι το αντικείμενό μου, μιλώ για αυτό το οποίο γνωρίζω. Άρα λοιπόν τουλάχιστον για το δικό μας κλάδο το θεωρώ απόλυτα άδικο. Για να μπορέσω να σας δώσω λοιπόν μια εικόνα, σίγουρα λοιπόν θετικά τα μέτρα. Σίγουρα είναι πολύ θετικό ότι προσπαθούμε από το δημοσιονομικό χώρο να στηρίξουμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες ταλαιπωρούνται. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό ίσως σε δεύτερο χρόνο βοηθήσει την αγορά. Όμως αυτό που έχει ανάγκη αγορά, ενίσχυση σήμερα, ούτε καν αύριο, γιατί πραγματικά πάρα πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζονται. Θα σας δώσω έτσι δύο στοιχεία μόνο για να μαγρηγορώ. Από ό,τι έχουν δείξει τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία είναι αδιαφεσβήτητα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, που είναι επίσημα τα στοιχεία, έχουμε ένα αποτέλεσμα στο λιανεμπόριο, το οποίο είναι αποπληθωρισμένο, κάτω από το περσινό. Είμαστε 1,8 κάτω από την περσινή χρονιά. Και όχι μόνο αυτό. Εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι, γιατί μου λένε κάποιοι φίλοι, ότι ξέρεις κάτι, μήπως επειδή μετακινεί το τζίρος και πηγαίνουν στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, που εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Όμως, με βάση τα επίσημα στοιχεία, όπως είπα και πριν, 6,1% είναι κάτω οι μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο από ότι είναι μικρές. Που σημαίνει ότι η κόπωση της κατανάλωσης, η πίεση των στις επιχειρήσεις, η ακρίβεια η οποία έχει στεγνώσει το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών συνεχίζει να υπάρχει. Άρα, αν δεν στηρίξουμε τις επιχειρήσεις ουσιαστικά σήμερα, αν δεν αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως έχουν να κάνουν με τη ρευστότητά τους, την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ένα σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει το εμπόριο και το επιχειρήν στα προγράμματα ΕΣΠΑ που εξαιρείται το εμπόριο τα τελευταία, δεν θυμάμαι πόσα, πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης, ξέρετε, κάναμε στον Πειραιά μια πολύ μεγάλη έρευνα, την οποία δημοσιεύσαμε τον Ιούλιο και στείλαμε σε όλα τα Υπουργεία, και κάναμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου, αναδεικνύοντας αυτό που ονομάσαμε ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης, δηλαδή το πόσο στοιχίζει η διασύνδεση των επιχειρήσεων με όλα αυτά που η ελληνική πολιτεία ορίζει ότι πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή αυτό που ανέφερα πριν, η διασύνδεση με τα POS, ψηφιακή χάρτα, όλα αυτά έχουν κόστη για τις επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν, προς Θεού, να γίνουν, αλλά η δημόσια υποχρέωση πρέπει να είναι και δημόσια λύση ταυτόχρονα. Δηλαδή μην βάζουμε τις επιχειρήσεις να αναγκάζονται να πηγαίνουν σε παρόχους, να πληρώνουν μηνιαίες συνδρομές, να απασχολούν κόσμο. Όλη αυτή η κατάσταση, για να δώσω έτσι μια πολύ απλοϊκή απεικόνηση, μιλάμε για ένα μισθό ή για ένα ενίκιο για την κάθε επιχείρηση, ανάλογα το μέγεθος, το είδος και τους τζίρους που κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για πολύ σοβαρά κόστη, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Όλα αυτά λοιπόν περιμέναμε να τα ακουμπήσει κάποια πολιτεία. Μα θα με ρωτήσει κανείς, μπορεί όλα να λυθούν? Ασφαλώς δεν μπορούν να λυθούν όλα μέσα σε μια νύχτα, αν είναι δυνατόν. Όμως θέλαμε ένα σχέδιο, ένα φως, το οποίο να μας δείχνει ότι υπάρχει μια προοπτική που βήμα-βήμα να μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε όλη αυτή την πίεση που δεν τη λέω εγώ, τη λένε τα επίσημα στοιχεία ότι υπάρχουν σε επιχειρήσεις.
1: Ναι.
4: Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο ζήτημα, χωρίς βέβαια να αναιρώ, όπως είπα και πριν, τα θετικά στοιχεία αυτών των ανακοινώσεων και κυρίως βέβαια το κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο το ελπίζουμε πρώτα απ' όλα σαν πολίτες αυτής της χώρας να δούμε την κοινωνία μας να πηγαίνει καλύτερα και τους συμπολίτες μας να μπορούν να βγάζουν την καθημερινότητα τους πιο εύκολα.
1: Κύριε Καπράλο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Για να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, σε υψηλούς τόνους η κριτική του Πασόκ για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταλογίζει την κυβέρνηση αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση των πολιτών. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πυρετώδης, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, είναι οι προετοιμασίες του κυρίου Ανδρουλάκη για την άνοδό του στη Θεσσαλονίκη για να το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εκεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις κεντρικές του θέσεις, το κυβερνητικό του, θα θέλει να δώσει και το κυβερνητικό του στίγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ μάλιστα επέλεξε και ένα επιθετικό σύνθημα, θα λέγαμε το τώρα ΠΑΣΟΚ, για να καλέσει τους πολίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
1: Mm-hmm.
5: Πρώτος στόχος του ΠΑΣΟΚ βέβαια είναι να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του, να πείσει τους πολίτες και μέσω αυτού να ανακάμψει και στις δημοσκοπήσεις, με πρώτο σταθμό θα λέγαμε να καταλάβει ουσιαστικά μέσω των δημοσκοπήσεων τη δεύτερη θέση και να πλησιάσει όσο περισσότερο μπορεί την κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, προκειμένου να συναντήσει παραγωγικούς φορείς του Βορείου Ελλάδος.
1: Αύριο θα βρίσκεται εκεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Ακριβώς. Είναι πολλές μέρες πριν από το Σάββατο που θα κάνει την κεντρική ομιλία στο Βελίδιο. Θέλει να έρθει σε επαφή και με τους επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας και με τους συνδέσμους των εργαζόμενων, αλλά και να περιοδεύσει και με στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πιθανά και σε γειτονικούς δήμους. Εξάλλου κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν και τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα από τον κύριο Ανδρουλάκη τι περιμένουμε? Περιμένουμε να επαναφέρει την πρότασή του για την 13η σύνταξη του συνταξίου σε δύο δόσεις, για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, για τη θέσπιση του νέου ΕΚΑΣ που θα απευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, το νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία όπου έρχεται να λύσει, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα πλέον της στέγασης, και θα μιλήσει πάρα πολύ και για το ιδιωτικό χρέος και για τα κόκκινα δάνεια και για τους κανόνες που πρέπει να μπουν στα φάουντς, αλλά και να προσφέρει ξανά, να παρουσιάσει ξανά το πλάνο για τις 120 δόσεις για τα χρέη που έχουν και οι πολίτες και οι επαγγελματίες στο δημόσιο.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε βολές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι σφοδρή η κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, είπε ότι ο Πρωθυπουργός των καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτωχεύσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς η δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο με όρους η ευημερία των πλουσίων.
1: Mm-hmm.
6: Δεν περιμέναμε, λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπια στο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους, από αυτόν που αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους Ευρωπαίους και δεν βγάζουν το μήνα. Την Παρασκευή, να θυμίσουμε κάτι που το σημειώνει και ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το επαχθές και αβάστακτο χρέος και ανάκτηση της δημόσιας περιουσίας από τους εκατομμυριούχους φίλους του Κυριάκου Μητσοτάκη που φορολογούνται με το 5%. Mm-hmm. Από την Ελλάς τώρα σημειώνουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από την εμφάνισή του προσπαθεί να οριοποιήσει την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι οι ειρωνικές επιθέσεις του Πρωθυπουργού στους πολιτικούς αντιπάλους αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Ο κύριος Μητσοτάκης, σημείωσε η ίδια, απέδειξε γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό για να τον εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία. Υπενθυμίζει δε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το 2019, την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη τους από ότι σήμερα και 8 χρόνια μετά την έξοδο από την οικονομική κρίση.
1: Μάλιστα.
6: Τώρα, να δώσω και μια τελευταία είδηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο, Τρίτη, και στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα, αποτελούμενο από τον Παύλο Πολάκη, το μεάρχη διαφάνειας του κόμματος, τον κύριο Χατζησάβα και τον κύριο Απατσίδη, νομίμως εξουδοτημένο από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά, όπως σημειώνεται από την Κουμουνδούρου, θα διευκρίνει στα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για μια υπόθεση, όπως λένε από την Κουμουνδούρου, την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, ώρα να βγούμε εκτός συνόρων. Θα καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Καλό φθινόπωρο. Δεν τα έχουμε πει. Ή μάλλον τα είπαμε
7: το πρωί.
1: Δεν τα έχουμε πει για τη μεσημερινή ενημέρωση. Και βεβαίως τα βλέμματα όλα στραμμένα στην Γερμανία. Πολιτικό σεισμός, ανησυχία στην Ευρώπη. Μετά το ποσοστό ρεκόρ που έχει καταγράψει το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας.
7: Να πούμε το ότι οι εκλογές στα κρατήδια δεν είναι βεβαίως οι ομοσπονδιακές, αλλά δείχνουν ένα κλίμα, δείχνουν μια τάση. Έτσι, λοιπόν, το ΑΕΦΔ σε ένα σημαντικό κρατήδιο της Γερμανίας, στη Σαξονία Άνχαλτ, κατέγραψε μια θεαματική νίκη. Βεβαίως δεν έχει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο ώστε να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Ωστόσο, καταγράφει ένα ποσοστό γύρω στο 44%. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έχει διπλασιάσει τη δύναμή του από τις προηγούμενες εκλογές το 2021 και βεβαίως έχει και μεγάλη σημασία να πούμε το ότι και το CDU, δηλαδή η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, έχασε ένα στους δύο ψηφοφόρους, έπεσε στο 17,2%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, όπως είναι η Πράσινη, η Αριστερά αλλά και οι Σοσιαλδημοκράτες, έχουν κερδίσει μόλις μονοψήφια ποσοστά. Βέβαια, να πούμε το ότι δεν ξέρουμε ποιος θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης Αξονία, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με τη δεξιά. Υπήρξε αντίδραση ευρωπαϊκή, είδαμε αντιδράσεις τόσο από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας και πρόεδρος του Forza Italia, τον Αντώνιο Ταγιάννη, που είναι μια κάκιστη είδηση η επικράτηση ακροδεξιά στη Γερμανία. Η πιο έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τουσκ, του Πολωνού Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε μόνο οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξίας. Είχαμε και άλλες αντιδράσεις και από την πλευρά της Γαλλίας. Ο μόνος ο οποίος βεβαίως είναι χάρη και ευχαριστήθηκε με το ποσοστό ήταν ο Βίκτορ Ορμπάν, ο Ούγγρος ηγέτης, και είχαμε και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών απλά μία ανάρτηση με ποσοστά, χωρίς κάποιο σχόλιο από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και βεβαίως το επόμενο και εύλογο ερώτημα είναι πώς μπορούν να επηρεάσουν όλα αυτά και πώς αντανακλούν στην κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας και ευθέως τον καγκελάριο Μέρτς, ως προς το ενδεχόμενο ακόμη και διεξαγωγής προώρων εκλογών, Αθήνα.
7: Και να πούμε βεβαίως ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα, ενδεχομένως να είχε και άλλο ένα επεισόδιο δολιοφθοράς που υποψιάζονται οι Γερμανοί ότι είναι ρωσικός δάκτυλος μετά από την ιστορία που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τον ντρόν στη Λειψία, και όλα αυτά την ώρα που στην Ιταλία η Τζόρτζια Μελόνι την προηγούμενη εβδομάδα γιόρτασε τη μακροβιότερη γερμανική κυβέρνηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι είναι άλλη μια ακροδεξιά επιλογή ευρωπαϊκή, οπότε καταλαβαίνουμε το ότι υπάρχει έτσι, αν θέλεις, μια ανησυχία τουλάχιστον από το υπόλοιπο φάσμα των πολιτικών κομμάτων.
1: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ και με φόντο τις εξελίξεις στην Γερμανία να περάσουμε στο μεταναστευτικό, τις βάσεις για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας μεταναστών που δεν δικαιούνται ασύλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσαν σε διάσκεψή τους 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε καταρχήν συμφωνία για τη δημιουργία ενός κέντρου στην Ουγκάντα, κατέληξαν οι υπουργοί μετανάστευσης 5 ευρωπαϊκών χωρών, όπως είπες πολύ σωστά, είναι και η χώρα μας ανάμεσα. Πρόκειται για Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα, προκειμένου εκεί να καταλήγουν όσοι έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου και δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περιοχή της Ουγκάντας θα διασκευαστεί ένα κέντρο φιλοκτενίας για 10.000 άτομα, ενώ υπάρχει και εναλλακτική λύση για Ρουάντα σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία και με αυτή τη χώρα. Οι πέντε πρώτα καταρχήν ιδρυτικές χώρες θα στηρίζουν τη λειτουργία των κέντρων αυτών και θα συμβάλλουν σε οικονομική διευκόλυνση προς τις χώρες που θα τα έχουν στην περιοχή τους, ενώ ευελπιστούν οι υπουργοί μετανάστευσης να προσχωρήσουν στην κίνηση αυτή και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, το τελευταίο έτος στη χώρα μας έχουμε 20.000 λιγότερες αφίξεις με σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κάτι που φαίνεται ότι η αυστηροποίηση της επιτήρησης των συνόρων έχει πετύχει τους σκοπούς της. Παρ' όλα αυτά, πολλές χιλιάδες είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, αλλά δεν μπορούν και να φιλοξενηθούν μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα δημιουργηθούν κάποια κέντρα στην Αφρική, που όπως υποστήριξε μπορεί να έχουν και αποτρεπτικό ρόλο. Ο καθένας που γνωρίζει ότι δεν δικαιούνται άσυλο θα σκέφτεται διπλά αν θα έρθει προς την Ευρώπη, αν κινδυνεύει να βρεθεί σε κάποια χώρα της Αφρικής.
1: Σε ευχαριστώ, Νεκταρία. Πρώτη συνεδρίαση σήμερα μετά τις θερινές διακοπές για τη δίκη που διεξάγεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας που αφορά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Τι έχουμε να περιμένουμε με την έναρξη του δικαστικού έτους, με λίγα λόγια?
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η εμβληματική λοιπόν αυτή δίκη ξεκίνησε, όπως είπες, ξανά και σήμερα, Κατερίνα, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας, ενώπιον του οποίου, να θυμίσουμε, δικάζονται 36 μη πολιτικά πρόσωπα για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Έχοντας ολοκληρωθεί τις προηγούμενους μήνες όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις θέσεις των κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους έφεραν αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Και το κρίσιμο τώρα, από εδώ και πέρα, είναι η διατύπωση ενός εκάστοτων συγγενών των θυμάτων, του δικού τους κατηγορώ απέναντι στους κατηγορούμενους, και βεβαίως θα ακουστούν όλοι οι συγγενείς και οι τραυματίες, όπου θα εισφέρουν ο καθένας τα δικά του στοιχεία. Η δίκη, το έχουμε ξαναπεί, προβλέπεται να διαρκέσει επί μακρόν, παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο τους προηγούμενους μήνες και για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έχει δώσει 10 συνεδριάσεις. Να σου πω τέλος ότι εκτός από αυτήν τη δίκη που θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον για να δούμε την εξέλιξή της, είναι κρίσιμη και η απόφαση που θα εκδώσει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στο αποκαλούμενο μπάζωμα, με κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και μη πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία μάλιστα έχει εκδοθεί, να το θυμίσουμε αυτό, εισαγγελική πρόταση με βάση την οποία ζητείται παραπομπή. Άρα, αν το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση, μέσα στο δικαστικό έτος που ξεκινά σε λίγες μέρες, θα έχουμε και ένα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.
1: Η Μίνα Μουστάκα, η δικαστική μας συντάκτρια, να την ευχαριστήσω πολύ. Σε χρηστικές ειδήσεις τώρα σχετικά με τα δρομολόγια, το τραμ αφορούν το επιβατικό κοινό, αλλά και για το μετρό. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, με ενισχυμένο λοιπόν πρόγραμμα δρομολογίων κυκλοφορεί από σήμερα το τραμ. Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή με περισσότερους θυρμούς, περισσότερα δρομολόγια και ως εκ τούτου μικρότερος χρόνος αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην ιστοσελίδα του Αθήνα 94 υπάρχουν όλες οι αλλαγές για τη γραμμή 6 και τη γραμμή 7, το Σύνταγμα Πικροδάφνη δηλαδή, και το Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος, για την πλήρη εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Ο αριθμός των σειρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα προβλέπονται και δύο επιπλέον εφεντρικοί σειρμοί, καθώς και ένα σειρμό σε προληπτική συντήρηση, οι οποίοι διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στόλου. Και βέβαια η αύξηση αυτή των δρομολογίων συνοδεύεται και από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά. Τώρα, όσον αφορά στο μετρό, από σήμερα έως και την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω των εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για τους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Θα κλείνουν στις 10 παρα 20 περίπου, δηλαδή 2,5 ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας, και επαναλαμβάνω όλα αυτά έως και τις, έως και τις, και την Πέμπτη στις 10 του μηνός. Επίσης, ο τελευταίος σειρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο θα αναχωρεί επίσης στις 9 και 6, ενώ από το Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 9 και 10. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984 είναι αναλυτικά όλες οι αλλαγές, Κατερίνα.
1: Ισίδωρα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού με αθηνοκεντρικό πρόσημο, το Φεστιβάλ Κολονού 2026 του Δήμου Αθηνών επιστρέφει από τις 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου με παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, το μύθο και τον σύγχρονο άνθρωπο. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
11: Καλό σας μεσημέρι. Ο λόφος του Κολονού μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες σκηνές της Αθήνας μέσα από ένα πρόγραμμα 20 παραστάσεων. Η αυλαία του Φεστιβάλ Κολονού ανοίγει την 5η 10 Σεπτεμβρίου με την ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσε οι γυναίκες στην εξουσία. Και συνεχίζει με έργα των Ευρυπίδη, Μολιέρου, Σοφοκλή και Σέξπιρ, καθώς και σύγχρονες παραγωγές που φωτίζουν τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον Ίωνα του Ευρυπίδη, τον Καταφαντασία Ασθενή του Μολιέρου, το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ, αλλά και το έργο της Νοεμής Βασιλιάδου Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι, την παράσταση Ακριβούλα μου της Όλιας Λαζαρίδου, την Εμιλή Ψηλάδη που αφηγείται στιγμές από την 60χρονη καριέρα της και μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη με τον Μπάμπι Τσέρτο. Το Φεστιβάλ Κολονού όμως είναι και ένα φεστιβάλ προσβάσιμο για όλες και όλους. Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει και στη φετινή διοργάνωση πλήρης υπηρεσίας προσβασιμότητας σε τρεις παραστάσεις. Είναι οι εξής παραστάσεις: Κατά Φαντασία Ασθενής στις 12 Σεπτεμβρίου, η Επιθεώρηση Εγώ Θα Σας Τα Πω στις 16 του μήνα και η Ηφηγένεια Εναυλίδη στις 30 Σεπτεμβρίου, με την οποία ολοκληρώνεται και η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κολονού. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 9 το βράδυ, η γενική είσοδος 10 ευρώ και 5 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο, και περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ακροατές μας, Κατερίνα, στο www.athena984.gr.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κανονικά θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, αλλά πριν από λίγη ώρα βγήκε η μπασκετική είδηση ότι ο Τόμας Γόκαπ είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Ντουμπάι. Αυτό το σύριαλ του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε θετικά και για τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός θα εισπράξει ένα ποσό γύρω στα 2,6 εκατομμύρια δολάρια. Ο παίκτης φυσικά το ποσό που είχε συμφωνήσει στο συμβόλαιο, στα 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Στο ποδόσφαιρο, τρίτη αγωνιστική στην Super League, η οποία θα ολοκληρωθεί απόψε στις 6 με το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή, ενώ χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ με 3-1, ο Πανετολικός 2-0 το Λεβαδιακό, ο Όφη και η Φυσιά 2-0 Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από τρεις αγωνιστικές, είναι ο Πανετολικός, έχοντας κάνει το απόλυτο στους 9 βαθμούς.
1: Λοιπόν,
13: η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
14: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
15: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
16: Ξεκίνησε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στο συγκρότημα Γεώπολης στη Λάρισα, η δίκη για τη σιδηροδρομική ταγωδία των Τεμπών. Η δίκη, σύμφωνα με τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων, μετά από διάστημα μηνών και 25 δικασίμους, πλέον μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Σύρου Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Την έντονη αγανάκτησή του για την απώλεια της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για έργα ανακαίνησης στο ΠΕΠΑΛ Σύρου εκφράζει μέσω ψηφίσματος ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στέλνει η Νικαράγουα τη Γερμανία την κατηγορία για συνέργεια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων μέσω εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών διοργάνωσαν το Σάββατο το βράδυ ομιλία για το έργο και τη σπουδαία συνεισφορά του Ανδρέα Δρακάκη, συγγραφέα, ιστορικού, νομικού και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερμούπολης τα έτη 1934-1939. Πρώτων πυλών βρίσκεται η κεντρική εικαστική έκθεση του 14ου Syros Jazz Festival που θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Plastico Gallery Cafe στην Ερμούπολη με έργα του πολυβραβευμένου ζωγράφου Μιχάλη Κουντούρη. Η ΑΕΚ στην τρίτη αγωνιστική της Super League επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός άφησε 2 βαθμούς στο Βόλο, μένοντας στο 1-1, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε και από το σοβαρό τραυματισμό του Ελκάμπη. Αντίθετα, ο Πανετελικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, έχοντας πετύχει το απόλυτο των 3 νικών στις πρώτες αγωνιστικές της Super League.
17: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλάσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλάσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αθήνα 984.
4: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Εκτάκτως συνεχίζουμε για μία ώρα ακόμη έως τις 4, παρακολουθώντας βεβαίως την ειδησιογραφία που περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον απόϊχο πάντα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από τη συμπρωτεύουσα, αλλά και εν αναμονή της ανόδου των άλλων πολιτικών αρχηγών εκεί. Για να περάσουμε λοιπόν στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καρχημάκη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
4: Να είστε καλά και καλό φθινόπωρο. Το οποίο μας βρίσκει με πολλές εξαγγελίες, θα έλεγα, από πλευράς του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες. Ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει το προηγούμενο διάστημα στην Χαριλάου Τρικούπη, ότι θα έπρεπε δηλαδή να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από πλευράς κυβέρνησης. Να, τώρα έρχεται ο Πρωθυπουργός, έκανε μια σειρά ανακοινώσεων για τις συγκεκριμένες ομάδες. Παρόλα αυτά ακούω πολύ έντονη κριτική, κύριε Καρχημάκη, για αναξιοπιστία και αλαζονία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
5: Πολλά τα είδατε. Εγώ νομίζω ότι ήταν σποραδικά μέτρα σε απάντηση των πιέσεων του ΠΑΣΟΚ. Και το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, είτε αυτό αφορά τους συνταξιούχους, είτε αυτό αφορά τους μικρομεσαίους, είτε αυτό αφορά τους εργαζομένους. Η μεγάλη εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η σιωπή του. Ήταν η σιωπή του για την ακρίβεια, ήταν η σιωπή του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, ήταν η σιωπή του για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο πραγματικά θα χωράει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι ένα ξεροκόμματο το οποίο θα είναι για μία και μόνο φορά, δίχως να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μοιράζεται το ευρωπαϊκό χρήμα στην ελληνική οικονομία και βεβαίως τρόπος ανάπτυξης και προϋποθέσεις ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια. Mm-hmm. Ήταν η σιωπή του σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, την πραγματική βελτίωση των μισθών, τις ουσιαστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις με δικαίωμα προσφυγή στη διαιτησία, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη, αν θέλετε, αύξηση στον κατώτατο μισθό από αυτή που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είπε τίποτα το οποίο πραγματικά θα αλλάξει τη χώρα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Έκανε ορισμένες παροχές προεκλογικού τύπου.
4: Μέτρα 2,2 δις, κύριε Καρχημάκη, μόνο για το 2027, με σαφή χρονοδιαγράμματα εφαρμογής από πλευράς του Πρωθυπουργού.
5: Χαίρετε.
4: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι ολοτελείως. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα από πότε θα εφαρμοστεί το κάθε μέτρο το οποίο ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Σε αυτό τι αντιπαραβάλλετε εσείς?
5: Το ίδιο έχει υποχρέωση να κάνει κάθε κόμμα το οποίο παρουσιάζει το πρόγραμμα του σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ το Σαββατοκύριακο, το οποίο μας έρχεται. Το ερώτημα είναι εάν αυτά τα μέτρα πραγματικά αντιμετωπίζουν την ρίζα του προβλήματος.
4: Ναι.
5: Πρώτον, mm-hmm. δεν το αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, την ακρίβεια σε καμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και γιατί να το κάνει, ο τρόπος με τον οποίο γεμίζει τα ταμεία του. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης παραγωγικών επενδύσεων, γιατί άλλος να το κάνει, αν ανοίξει η αγορά και υπάρξουν παραγωγικές επενδύσεις από τους μικρομεσαίους, από μεσαίες επιχειρήσεις ή ακόμα και από επενδύσεις στο εξωτερικό, mm-hmm. οι φίλοι του των ολιγοπολίων θα δεινοπαθήσουν. Δεν αντιμετωπίζει

0: αντιμετώπισε το ζήτημα των χαμηλών μισθών, και γιατί να το κάνει άλλωστε, αντιλαμβάνεται ότι είναι πιο εύκολο να έχεις έναν λαό υπόδουλο με κουπόνια από το να του δώσει τη δυνατότητα αξιοπρέπειας και ελεύθερης επιλογής.
1: Γιατί όμως να τον έχει απέναντί του και όχι δίπλα του? Δεν είναι προς το συμφέρον του? Ας το εξετάσουμε και από αυτή την οπτική γωνία, κύριε Καρχημάκη.
0: Από τη μία υπάρχει το ζήτημα της ιδεολειψίας. Χαρακτηριστική είναι η έκθεση Πισαρίδη, η οποία είναι το Ευαγγέλιο της κυβέρνησης και η οποία έλεγε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πρόβλημα για την οικονομία της χώρας. Από την άλλη, είναι το ζήτημα της πολιτικής και της εκλογικής παλατείας. Αντί να αντλήσει και να δημιουργήσει πολίτες οι οποίοι θα είναι αξιοπρεπείς και θα στέκονται στα πόδια τους αντιμετωπίζοντας την ακρίβεια, αντιμετωπίζοντας, αν θέλετε, την μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και των μισθών που είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη, προτιμάει να μαζεύει πολλά μέσα από την ακρίβεια και να τα δίνει μετά ως κουπόνια, για να μπορεί να λέει κάτι έδωσα. Αυτό που μου είπατε και εσείς, μα έδωσε. Αυτό όμως δεν είναι μόνιμα μέτρα, δεν είναι μέτρα θεσμικά όπως ο 13ος μισθός ή η 13η σύνταξη, είναι μερικά αποσπασματικά ως επιδόματα.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς κάνετε την ανάγνωση περί αποσπασματικών μέτρων επιδοματικού χαρακτήρα που δεν αντιμετωπίζουν ειδικά το ζήτημα της ακρίβειας στη ρίζα του.
0: Οπότε... Και καθόλου το ζήτημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους.
1: Ναι.
0: Και να σας πω ακόμα και αυτά τα οποία εξήγηλε. Ποιος ακριβώς τον πιστεύει? 7 χρόνια κινούνταν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. 7 χρόνια. Τώρα ξύπνησε.
1: Κύριε Καρχημάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης γνωρίζουμε ότι θα βρίσκεται ήδη από αύριο στην Θεσσαλονίκη, θα επιστρέψει Αθήνα και μετά ξανά το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να μας δώσετε τον κεντρικό πυρήνα των παρεμβάσεων τις οποίες θα ανακοινώσει από την συμπρωτεύουσα?
0: Νομίζω ότι την βασική ιδέα την έχετε ήδη δει. Άλλωστε, ήδη από την 3η του Σεπτέμβρη ανέφερε το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει η κυβέρνηση Πασόκ, το στεγαστικό. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο ιδιωτικό χρέος, κάτι το οποίο δεν το έχει αγγίξει καμία άλλη πολιτική παράταξη. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας με δομικά μέτρα, τα οποία, αν θέλετε, δεν έχουν και δημοσιονομικό κόστος. Για παράδειγμα, η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών ή μια άλλη δομή. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, εκτός αν η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι τα ταμεία του κράτους είναι κοινά με τα ταμεία των καρτέλ.
1: Ναι.
0: Που είναι πιθανό έτσι που τους βλέπω. Αλλά δεν ισχύει για όλους τους υπόλοιπους.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι θα δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, το ζήτημα της ακρίβειας, του ιδιωτικού χρέους και της στέγασης, η οποία είναι αλήθεια μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί πρόκειται για μια ανελαστική δαπάνη την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν με μεγάλη ευκολία τα νοικοκυριά, αντιθέτως αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες.
0: Ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι της γενιάς μου 30 με 35 χρονών σε ποσοστά του 50% ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο, αυτό είναι μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσεις το δημογραφικό? Πώς ακριβώς θα εξηγείς ανθρώπους? Αυτό, το να έχεις ένα και μυραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, να δουλεύεις και να μπορείς να ζήσεις αυτόνομος, είναι δικαίωμα. Δικαίωμα το οποίο ήταν αναπόσπαστο στα χρόνια, ακόμα και τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από την κρίση, έχει γίνει προνόμιο.
1: Ναι. Άρα τελούμε εν αναμονή. Κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών να αναμένουμε από πλευράς του κύριου Ανδρουλάκη στις ανακοινώσεις που θα κάνει?
0: Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, το ερώτημά
1: σας. Λέω, αν θα μπορούμε να αναμένουμε κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών από πλευράς του κυρίου Ανδρουλάκη στις ανακοινώσεις που θα κάνει, κάποιο ενδεχομένως μέτρο το οποίο περνά κάτω από τα ραντάρ μας αυτή τη στιγμή και δεν το γνωρίζουμε. Ή μπορείτε να μας το, μέσες άκρες, να μας το περιγράψετε, αν δεν θέλετε προφανέστατα να το ανακοινώσετε.
0: Νομίζω ότι το Πασόκ έχει αποδείξει ότι δεν παίζει με όρους επικοινωνίας, παίζει με όρους ουσίας. Άρα τα χαρτιά μας είναι ανοιχτά. Έχουμε μιλήσει για μεγάλες τομές στο κράτος και στην οικονομία. Είτε αυτό αφορά τον μηχανισμό μόνιμης φορολόγησης των υπερκερδών που έχει ήδη ανακοινώσει ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είτε αυτό αφορά μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα δώσει πνοή στις παραγωγικές επενδύσεις στην περιφέρεια και όχι στους συνήλους, κυρία Κουμτσουτάκη.
1: Ναι. Μόλις πριν από λίγο, κύριε Καρχημάκη, αναφέρατε ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις στις οποίες θα αναφερθούμε. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση εγκαλεί την αντιπολίτευση για ακοστολόγητα προγράμματα. Εκεί τι να περιμένουμε?
0: Θέλω να σας πω ότι, επειδή είδα και την παρουσίαση και την εξειδίκευση των μέτρων, δεν είδα καμία κοστολόγηση μέτρο-μέτρο. Μας είπε 2,2, πάρτε το, φάτε το. Δεν μπήκε στη διαδικασία κοστολόγησης. Να το πούμε αυτό. Η κυβέρνηση των κοστολογούντων δεν κοστολόγησε τα μέτρα της.
1: Ναι. Τώρα, για παράδειγμα, ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αρκετό κόσμο. Αυτό πόσο κοστίζει, κύριε Καρχημάκη? Γιατί το συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και αναπόφευκτα θα επανέλθει ξανά στο προσκήνιο.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι το σύνολο των προτάσεών μας θα μπουν σε πλαίσιο τετραετίας.
1: Ναι.
0: Αλλά συγκεκριμένα για την 13η σύνταξη έχουμε πει ότι θα γίνει σε δύο δόσεις και για το 13ο μισθό τμηματικά. Το σύνολο της δημοσιονομικής επιβάρυνσης από την 13η σύνταξη και το ΕΚΑ στην πρώτο χρόνο είναι προς το 1,1 το σύνολο των παρεμβάσεών μας στο ασφαλιστικό είναι 1,1 δις, όπως το έχουμε παρουσιάσει, το καθαρό κόστος.
1: Ναι.
0: Και σε αυτά τα νούμερα θέλετε συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία, παρότι επιχειρεί τη λαθροχειρία του μεικτού κόστους.
1: Άκουγα από πλευράς ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να απαντά επίσης στο ίδιο επιχείρημα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ότι προτίθεται να αποστείλει το πρόγραμμά της στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση κοστολόγησης. Προτίθεστε κι εσείς στο ΠΑΣΟΚ να αποστείλετε το πρόγραμμα προς
0: κοστολόγηση? Το σύνολο των κομμάτων του πολιτικού που θα επιθυμούν να κυβερνήσουν τη χώρα έχουν την υποχρέωση της κοστολόγησης των προγραμμάτων τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, ήταν μια αποστροφή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δανείστηκε το γνωστό τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», κατά την ομιλία του, φωτογραφίζοντας και αφήνοντας εχμές στον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς. Ήταν σαν να διάλεγε, σαν να επιλέγει πολιτικό αντίπαλο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό εσείς στο ΠΑΣΟΚ πώς το σχολιάζετε?
0: Μα είναι προφανές ότι βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριο Τσίπρας ως πολιτικός αντίπαλος. Δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχουν ο ένας είναι το φόβητρο του άλλου και σίγουρα ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ πιο εύκολος αντίπαλος από τον Νίκο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αν ήμουν ο κύριος Μητσοτάκης θα προτιμούσα τον εύκολο αντίπαλο.
1: Ναι. Άρα εδώ βλέπω ότι ταυτίζεται τον κύριο Μητσοτάκη υπό μία έννοια με τον κύριο Τσίπρα, αλλά από την άλλη.
0: Να σας πω, και οι δύο δεν μίλησαν για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ναι.
0: Οι δύο.
1: Ναι.
0: Οι δύο είπαν πολύ λίγα για την ακρίβεια. Και οι δύο, ο ένας έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος διέλυσε τους συνταξιούχους, πάλι στον διατήρηση. Ο ένας έφερε τα φαντ στη χώρα, ο άλλος διέλυσε κάθε έννοια από τις προστασίες πρώτης κατοικίας. Νομίζω ότι είναι δύο παράλληλοι.
1: Ναι.
0: Συμπληρωματική.
1: Από την άλλη, ωστόσο, ακούσαμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ ότι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έρχεται και αντιγράφει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θέσεων και των προτάσεων που κομίζει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Αυτό δεν είναι αντιφατικό, κύριε Καρχημάκη?
0: Δεν νομίζω ότι είναι αντιφατικό, διότι βλέπετε ακόμα και τα μέτρα τα οποία πήρε, τα πήρε αποσπασματικά. Η διαφορά του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι τιμοκατάλογος, ούτε μενού σε ρεστοράν. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να αλλάξει η χώρα κατεύθυνση. Το ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα θεωρεί ο ένας ή ο άλλος επικοινωνιακά σεξ και να τα αντιγράφει και να αντιγράφει τη δουλειά, την πολύ καλή δουλειά των τομέων του κόμματος και της ομάδας προγράμματος του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι το οποίο σημαίνει.
1: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά αυτή την περίφημη βελόνα για την οποία συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχει αρχίσει να κινείται κάπως, να τσιμπάει προς τα πάνω στα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που είδαμε. Παραμένει ο στόχος της πρωτιάς και ανατροπής της Νέας Δημοκρατίας, και πόσο εφικτός είναι αυτός, κύριε Καρχημάκη?
0: Τους στόχους τους θέτει η κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που θα αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το πολιτικό προσωπικό του, που έχει τη δημοκρατική επάρκεια του και το πολιτικό βάθος να το εφαρμόσει. Και βεβαίως την πολιτική αξιοπιστία απέναντι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή αυτά που είπαμε θα τα κάνουμε. Και θα γίνουν πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι το ΠΑΣΟΚ. Mm. Άρα είναι και, αν θέλετε, και κοινωνικό μας καθήκον να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση της χώρας.
1: Ναι. Άρα επιμένετε στο μονομέτωπο, ωστόσο στην πράξη αυτός είναι διμέτωπος, κύριε Καρχημάκη, γιατί αντιλαμβανόμαστε και τις ευθείες βολές προς την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ξέρετε κάτι, απέναντι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η όποια πολιτική αντιπαράθεση προκύπτει όταν ο ίδιος επιθυμεί να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Εμάς ο στόχος μας είναι να είμαστε η κυβέρνηση του τόπου το 2027.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει σήμερα, αύριο, θα βρεθεί στην συμπρωτεύουσα για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές οι προτάσεις που κατατίθενται στις συζητήσεις ενσωματώνονται υπό μία έννοια, κύριε Καρχημάκη.
0: Το σύνολο του προγράμματός μας προέκυψε από διάλογο με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
1: Ναι.
0: Είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στο ευρύτερο πολιτικό σπέκτρο. Το οποίο δεν έχει ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε πίσω από κλειστές πόρτες. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε από την ίδια την κοινωνία. Μέσα πρώτα απ' όλα από τους κοινωνικούς εκπροσώπους της, τους παραγωγικούς φορείς, αλλά βεβαίως και με προτάσεις πολιτών. Θέλω να σας πω ότι πάνω από 2.500 προτάσεις πολιτών κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του προγράμματός μας. Αυτό είναι ένας πολιτικός και κοινωνικός πλούτος, τον οποίο δεν έχει κανένα άλλο κόμμα. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι από την κοινωνία για την κοινωνία.
1: Ναι. Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι, για να το συμπληρώσω μιας και το αναφέρετε, όλες αυτές τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που κάνατε ανά τη χώρα όλο το προηγούμενο διάστημα με διάφορες θεματικές ενότητες σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
0: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαστε και ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος την έννοια περιφερειακή ανάπτυξη δεν τη λέμε φιλολογικά ή ως ένα ευχέλαιο, το λέμε με συγκεκριμένους ρεαλιστικούς όρους. Έχουμε σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους ανθρώπους της κάθε περιοχής δομήσει περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης κομμένα και ραμμένα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα προβλήματα τα οποία έχει και αντιμετωπίζει ο κάθε τόπος. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν συμμετείχαν οι Πασόκοι. Κατά βάση μη Πασόκοι συμμετείχαν. Άνθρωποι που εκπροσωπούσαν τα εργατικά σωματεία, τους παραγωγικούς φορείς, τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους της κάθε περιοχής.
1: Ναι. Την φράση του κυρίου Ανδρουλάκη, τώρα ΠΑΣΟΚ, την οποία ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, να την κρατήσουμε ως κεντρικό σύνθημα στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Έλεγα να περιμένουμε για όλα την ημέρα του Σαββάτου.
1: Εντάξει. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον προφανέστατα και την παρέμβαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να επανέλθουμε, κύριε Καρχημάκη, και να τα ξανασυζητήσουμε όλα.
0: Πολύ μεγάλη χαρά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας.
0: Καλή
1: εύχομαι.
0: Συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εμείς να μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, νοερά, εκεί όπου θα βρεθεί επίσης την Τετάρτη η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός της σε μια συγκυρία κατά την οποία χάνει δημοσκοπικά ποσοστά. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία της Μαρίας Καριστιανού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λίγες μέρες μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η κυρία Καριστιανού μέχρι στιγμής, Κατερίνα, δεν έχει σχολιάσει δημόσια όσο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΕ. Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει μέρος του προγράμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν θα επιλέξει να τοποθετηθεί για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η φετινή τώρα παρουσία της στη ΔΕΘ έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, Κατερίνα. Πέρυσι, το Σεπτέμβριο του 25, την ώρα που ο Πρωθυπουργός πραγματοποιούσε την ομιλία του στη ΔΕΘ, η Μαρία Καριστιανού είχε καλέσει τους πολίτες στις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις έξω από τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο τώρα, τότε βρισκόταν η τραγωδία των Τεμπών, με την ίδια να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Ένα χρόνο αργότερα, η Μαρία Καριστιανού επιστρέφει στη ΔΕΘ με διαφορετικό πλέον πολιτικό ρόλο, έχοντας στο επίκεντρο την παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στο μεταξύ, χασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες στον απόϊχο των κυβερνητικών εξαγγελιών. Για να δούμε τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του Αθήνα 984. Πάμε στο Σπύρο Χαλκιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Μεικτά λοιπόν συναισθήματα, συγκρατημένη ικανοποίηση, σκεπτικισμός και μάλιστα έντονο σκεπτικισμός και βάση. Και μάλλον λόγω του πληθωρισμού, αγωνία και για το στεγαστικό όμως και για την ενέργεια, ενώ ακόμα και αυτοί που ωφελούνται με τα μέτρα για τους νέους ή τρίτεκτες οικογένειες αφήνουν πίσω, έτσι, ένα πίσω τους, ένα αυτό που λέμε μακάρι, αλλά πότε και αν. Mm-hmm. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχουν και οι αυξήσεις στους μισθούς των 1.000 ευρώ, η κατάργηση του, όπως ακούσαμε, και του τεκμαρτού εισοδήματος, οι γενικοί αίσθηση στην κοινωνία είναι ότι τα μέτρα αυτά πέρασαν κάτω από τον πύχη των προσδοκιών τους. Ενώ, να σου πω, Κατερίνα, το βασικό σημείο αναφοράς και η βάση όλων είναι η ακρίβεια που καλπάζει, λένε, και δεν υπάρχει λιτρωμός άμα δεν σταματήσει. Και μάλιστα ένας κύριος μου είπε ότι είναι μια μαύρη τρύπα, από ό,τι και να, όσο και να μας δώσουν, συνταξιούχος ήταν, όσο και να μας δώσουν θα τα ρουφάει όλα, γιατί δεν φτάνει ο μισθός όταν η ακρίβεια και οι αυξήσεις συνεχίζονται. Να πούμε ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, υψηλό κόστος στέγασης, τα ακριβά ενίκια και όλα αυτά μαζί, και το μεγάλο χρονικό βάθος που δίνουν στις ενέργειες αυτές των ελαφρύνσεων, που ναι μεν θα βοηθήσουν, και τα 500 ευρώ που θα δοθούν στους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά είναι μέχρι το 2029, κρατάει, λέει, μακριά η βαλίτσα, όπως λέει ο κόσμος. Και η ανεπάρκεια αυτή των αυξήσεων για τους χαμηλόμισθους, ειδικά του ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους βέβαια, αλλά και των μικροεπιχειρηματιών, mm-hmm. οι οποίοι και έχουν προβλήματα από την ίδια τους, από τις ίδιες τους επιχειρήσεις, και δεν μπορούν να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι, αλλά και έχουν ένα μισθό που δεν καλύπτουν τίποτα για τη διαβίωση, γιατί έχουμε και τη ΔΕΗ, έχουμε και τα, όχι μόνο τα τρόφιμα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, είναι ένα σωρό άλλα χρήματα που πρέπει να δίνει ο κόσμος. Και θετικά βέβαια στα μέτρα είναι οι οικογένειες, με βάση την οικογένεια αναμόρφωση στο επίδομα παιδιού, την εξίσωση τρίτεκνων με πολύτεκνους, mm-hmm. και τη δημιουργία κουμπαρά. Mm-hmm. Οι τρίτεκνες οικογένειες το ήθελαν αυτό, και αυτό το μηδενικό φόρο τους βοηθάει. Mm-hmm. Τα παιδιά που αναζητούν νέα σπίτι, νέο σπίτι, και οι οικογένειες και αυτοί θεωρούν θετικό. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είπαμε, τα 500 ευρώ θετικό μεν, αλλά και αυτοί με επιφύλαξη. Μάλιστα. Και τέλος, και να κλείσω με αυτό, ότι το πιο αρνητικό από όλου είναι οι ελεύθεροι, όπως ακούσαμε από την αρχή βέβαια στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, είναι οι άνθρωποι που έχουν μικρά καταστήματα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που αυτοί λένε ότι πραγματικά μας στραγγαλίζουν και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει όλος αυτός ο στραγγαλισμός.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, παραμένοντας στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά με αφορμή τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, εκεί τέθηκαν επιτάπητο στα αυξημένα λειτουργικά κόστη των Δήμων και το ενεργειακό κόστος, το οποίο βαραίνει πάρα πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους να προειδοποιούν μάλιστα ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και με αυξημένες υποχρεώσεις για τους Δήμους. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το καμπανάκι χτυπάει στην κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Θεσσαλονίκης, οι δήμαρχοι υπογράμμισαν ότι φέτος θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος των Δήμων, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που υπάρχουν τόσο σε ρεύμα, αλλά και στη μισθοδοσία των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να χρειάζονται χρήματα προκειμένου να κλείσει χρονιά τουλάχιστον ίσως κελισμένα, αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχουν δήμοι οι οποίοι να είναι στο κόκκινο και να ζητούν επιδότηση της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, mm-hmm. του νερού, του ρεύματος, αλλά και βέβαια και τους υπαλλήλους τους. Επιπλέον η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι δεν είναι μόνο το θέμα του αυξημένου λειτουργικού και ενεργειακού κόστος, υπάρχει και θέμα αρμοδιοτήτων, mm-hmm. Καθώς και προσωπικού, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει με πολύ θετικό πρόσημο, mm-hmm. οι προσλήψεις των ανέργων, 55 συν το πρόγραμμα που κάνει η ΔΥΠΑ, καθώς είναι προσωπικό το οποίο προσφέρει στους Δήμους. Κλείοντας, να πούμε ότι στην ίδια συνεδρίαση αναφέρθηκε και πάλι ότι πρόκειται να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της κυβέρνησης για την απόφαση των μεταφοράς της αρμοδιότητας των πολεοδομιών στο ελληνικό κτηματολόγιο.
1: Μάλιστα, ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Εμπεγμός οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοινώθηκε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης για συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Βολές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα στη Μακρικάπα Ευβίας, όπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, και στο πεδίο βολής αετός Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Για τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα και για συθέμελο κλονισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Η ώρα είναι 3 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση. Το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, εκτάκτος έως τις 4 μαζί. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Επιστρέφουμε, ανοίγουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο με τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Υπάρχει κατάσταση Red Code σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ακούσαμε νωρίτερα την συνάδελφο. Έχουμε δύο πυρκαγιές σε Εύβοια και Εύρο. Συνδεόμαστε λοιπόν με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει την εικόνα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και έχει σημάνει συναγερμό στην πυρκαγιά της Εύβοιας. Στην περιοχή Μακρικάπα εκδηλώθηκε. Πριν λίγο ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους στον οικισμό Τριάδα να εκενώσουν την περιοχή, να απομακρυνθούν. Με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά. Είναι μια φωτιά, Κατερίνα, που εκδηλώθηκε περίπου πριν μια ώρα, στις 2.30. Έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Έχει μπει σε πυκνό δάσος. Έχουμε εικόνα και βλέπουμε τεράστιες φλόγες να υψώνονται εκεί και ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού καπνού να καλύπτει τον ουρανό εκεί της περιοχής. Από ό,τι μας λένε, υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι. Είναι η περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο. Πορτοκαλί συναγερμό κατηγορίας εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά στο κατάσταση ετοιμότητας Red Code, όπως είχε ανακοινώσει από χθες η πολιτική προστασία, υπάρχει συναγερμός. Έχουν ενισχυθεί και δυνάμεις με 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για συντονισμό. Όπως αντιλαμβανόμαστε, προέχει τώρα η διαδικασία της εκένωσης εκεί του οικισμού για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους κατοίκους και δίνεται μάχη προκειμένου η φωτιά να μην πλησιάσει στα σπίτια. Μας περιγράφει μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, Κατερίνα. Να ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Όπως είπαμε, η περιοχή Μακρικάπα είναι κοντά στα Ψαχνά, στην περιοχή της Εύβοιας. Περίπου την ίδια ώρα, στις 2.30, εκδηλώθηκε επίσης μια φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Εκεί επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρα τμήμα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην δράμη και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ενώ νωρίτερα, Κατερίνα, πούμε ότι είχαμε φωτιές στη Μαγνησία, στην περιοχή Κοφή, στην Αχαία, στην περιοχή Μουρίκη, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν, ενώ το πρωί είχαμε συναγερμό και στην Καβάλα, στην περιοχή Ελαιοχώρη, και εκεί ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Αυτός και αυτή η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί. Είναι Δήμος Παγκαίου, μάλιστα, και είχαμε και ένα πρόοπτο, θα λέγαμε, με ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, ένα αντικείμενο χτύπησε τον έλικα του ελικοπτέρου. Το αντιλήφθηκαν αυτό εγκαίρως οι χειριστές. Το προσγείωσαν με ασφάλεια το ελικόπτερο στο γήπεδο εκεί του χωριού του Ελαιοχωρίου και γίνεται η διαδικασία, ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τους χειριστές. Απλώς πρέπει να ελεγχθεί το ελικόπτερο. Υπάρχει μια μικροφορά στον έναν έλικα. Θα γίνει ο σχετικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εκεί το συγκεκριμένο ελικόπτερο.
0: Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εφόσον χρειαστεί, αν έχουμε νεότερα, θα επανέλθουμε στα πυρήνα μέτωπα. Και στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος επίσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμών του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Για το θέμα το οποίο η αλήθεια είναι μας απασχόλησε και το συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναφέρομαι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Πόσο έχει η κατάσταση τώρα και αν θα εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
2: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχουμε νέα νεφρόπαιοδη. Η νεφρόπαιοδη βγαίνει κάθε Τετάρτη, οπότε δεν έχουμε κάποια επικαιροποίηση. Η εικόνα που έχουμε με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μία πτωτική τάση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, δηλαδή έχουμε γύρω στο 20, ίσως και λίγο παραπάνω, 20% λιγότερα σοβαρά κρούσματα. Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι συνήθως βλέπουμε την κορύφωση του φαινομένου στις αρχές με μέσα Αυγούστου. Αναμένεται να επιβεβαιωθεί βέβαια και με την επόμενη αναφορά που θα βγάλει ο ΕΟΔΗ. Εξακολουθούμε και θεωρούμε ότι υπάρχει υψηλή κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική, κυρίως Μαρκόπουλος Πάτα, και μετά είδαμε και μία αυξημένη κυκλοφορία και πέριξ της Βάρης.
0: Γενικότερα στην περιφέρεια Αττικής είχαμε αρκετά κρούσματα, πολλά περιστατικά. Για ποιο λόγο, κύριε Μαγιορκίνη, δεν υπήρξαν μέτρα από πλευράς πολιτείας ό,τι αφορά τους ψεκασμούς, για παράδειγμα? Γιατί φέτος μας απασχόλησε τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε καταρχήν μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι όλη η Αττική που έχει υψηλή κυκλοφορία, είναι η Ανατολική Αττική που έχει έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να πούμε ότι εγώ δεν έχω στοιχεία για τους ψεκασμούς, οπότε δεν είναι και κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να εκτιμήσεις πόσο επαρκής ήταν ή μη. Αυτό που μπορούμε όσο να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γίνει σωστά οι ψεκασμοί και να βλέπουμε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ο κύκλος, να το πούμε έτσι, μόλυνσης είναι πιο πολύπλοκος από ό,τι φανταζόμαστε. Τα κουνούπια μολύνονται αφού έχουν τσιμπήσει μολυσμένα πτηνά και όχι οποιοδήποτε μολυσμένο πτηνό. Δεν κάνουν όλα τα πτηνά υψηλή ή ενία ώστε να μολυνθούν τα κουνούπια. Αφορά κυρίως, φαίνεται, με τα στοιχεία που έχουμε, τα κορακοειδή, δηλαδή καρακάξες, σκίσες και κοράκια. Και εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσα την ανοσία των συγκεκριμένων πτηνών ανά χρονιά. Φαίνεται λοιπόν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι είχαμε αρκετή κυκλοφορία του ιού σε αυτά τα πτηνά φέτος. Και πιθανότατα και η εξάπλωση των συγκεκριμένων πτηνών στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές στην Αττική, να είναι μεγαλύτερη από άλλες χρονιές. Και αυτό είσαι σαν συνέπεια να συνετέλεσε και στο γεγονός ότι βλέπουν περισσότερα κρούσματα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν μεταξύ τους, ούτε μολύνουν τα κουνούπια. Ακόμα και ένας μολυσμένος άνθρωπος με τον ιό του Δυτικού Νείλου να τσιμπηθεί από κουνούπι, δεν θα το μεταδώσει το κουνούπι.
0: Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι είναι σε ευθύνουσα πορεία αυτό το διάστημα.
2: Είναι μια επιφύλαξη. Η τελευταία αναφορά έδειχνε μια ευθύνουσα πορεία. Είναι και το αναμενόμενο μέσα στο Σεπτέμβριο να έχουμε φθήνουσα πορεία. Αναμένεται να βεβαιωθεί κάθε χρόνο, αυτό βλέπουμε.
0: Ναι. Μέχρι πότε, ωστόσο, εμείς πρέπει να είμαστε σε μια σχετική επιφυλακή, κύριε Μαγιορκίνη?
2: Καλά, θα το δούμε σίγουρα και στις αναφορές του ΕΟΔΗ. Οπότε θα ενημερωνόμαστε από τα στοιχεία και όχι από τις προβλέψεις που κάνω εγώ τώρα. Το βασικό σενάριο όμως, αυτό που αναμένουμε να δούμε στις αναφορές του ΕΟΔΗ, είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Εκεί γύρω στο τέλος Σεπτεμβρίου συνήθως βλέπουμε μια απότομη πτώση. Και αν δεν έχουμε δει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, άντε βαριά αρχές Οκτωβρίου, θα δούμε μια απότομη πτώση. Αυτό είναι μια πρόγνωση, έτσι δεν είναι, την οποία τη λέμε επιφύλαξη. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όμως κάθε χρονιά. Λογικό είναι να το δούμε και φέτος τότε.
0: Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε εντάχει την συμπτωματολογία για όσους μας ακούν.
2: Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει θεραπεία ειδική ώστε κάποιος να πρέπει να αναγνωρίσει ένα σύμπτωμα νωρίς για να πάει στο γιατρό. Τα μόνα περιστατικά που έχουν σημασία είναι αυτά που χρειάζονται και νοσηλεία, δηλαδή εγκεφαλίτιδες. Είναι αρκετά βαριά η κλινική εικόνα. Μιλάμε για σύγχυση, λιθαργικότητα, φωτοφοβία, δυσκαμψία, φιένα, παράλυση, επιληπτική σπασμή. Είναι μια αρκετά έτσι βαριά κατάσταση. Όταν κάποιος έχει μια τέτοια κατάσταση, πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρχει και πυρετός, έτσι, αλλά ο πυρετός δεν είναι ένα από τα συμπτώματα που θα μας οδηγήσουν απλά και μόνο του στο νοσοκομείο, χρειάζεται να υπάρχουν και άλλα συμπτώματα.
0: Μάλιστα. Άρα προς το τέλος του Σεπτέμβρη, κύριε Μαγιορκίνη, θα μπορούμε να μιλάμε για μια φάση αποδρομής του ιού του Δυτικού Νείλου?
2: Το πιο πιθανό σενάριο αυτό λέει, ότι τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να δούμε, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να δούμε και την αποδρομή.
0: Ναι, ναι. Και με την ευκαιρία,
2: για φέτος.
0: Και με την ευκαιρία της συνομιλίας μας, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μέσα στο καλοκαίρι έτυχε να συναναστραφώ και συγκεκριμένους ανθρώπους. Παρατήρησα πολλά κρούσματα γρήπης εν μέσω θέρους, ειδικά σε νησιά, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Ναι, η γρήπη... Καταρχήν να πούμε...
0: Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το ρωτώ.
2: Ναι, η γρήπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι εισερχόμενη συνήθως από τουρίστες που έρχονται από το νότιο ημισφαίριο, γιατί τώρα είναι η εποχή της γρήπης στο νότιο ημισφαίριο.
0: Mm-hmm.
2: Δημιουργεί μικρές αλυσίδες μετάδοσης, συνήθως σε εφήβους ή σε άτομα νεαρής ηλικίας μέχρι τα 30. Mm-hmm. Έχει σχέση, ας πούμε, με την κοινωνική συναναστροφή, με τα πάρτι και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
2: Έρχονται όλοι ο ένας κοντά στον άλλον. Αφορά κυρίως τέτοια μετάδοση και συνήθως δεν βλέπουμε περαιτέρω μετάδοση. Είναι σπάνιο να δούμε μετάδοση πιο κάτω. Μπορείς να μπορούμε να την αποκλείσουμε. Σαν ένας έφηβος προφανώς σε επαφή με κάποιον μεγαλύτερος ηλικία, πιθανώς είναι να... έτσι να κάνει και αυτή τη μετάδοση.
0: Και κλείνοντας, μιας και αναφερθήκατε στους εφήβους, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, είναι κάτι στο οποίο πρέπει, κάποιο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε ή να δώσετε κάποια ιδιαίτερη συμβουλή, εν πάση περιπτώσει?
2: Έτσι, στο παρόν δεν βλέπουμε κάτι για να μπορέσουμε να πούμε. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η γρήπη φέτος. Είναι νωρίς να πούμε βέβαια γι' αυτό. Την περιμένουμε από μέσα Οκτωβρίου και μετά συνήθως.
0: Ναι.
2: Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πούμε ξανά τα μέτρα ατομικής προφύλαξης για την γρήπη.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μένουμε λοιπόν στα της νέας σχολικής χρονιάς, 4 και σήμερα για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την προσεχή Παρασκευή 11 του μηνός. Βεβαίως το μεγάλο στοίχημα, όπως κάθε χρόνο, για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι ο περιορισμός των κενών σε διδακτικό προσωπικό. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές λοιπόν θα περάσουν το σχολικό κατόφλι έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές την ερχόμενη Παρασκευή. Όντως το ζητούμενο, όπως κάθε χρόνο, είναι ο περιορισμός των κενών σε δάσκαλους και καθηγητές, ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν χωρίς ελλείψεις, να ξεκινήσουν ομαλά. Φέτος έχουμε μόνιμες προσλήψεις, μόνιμους διορισμούς. Το ζήτημα είναι το αν θα φτάσουν αυτοί για να καλύψουν τα κενά. Σίγουρα δεν φτάνουν. 5.259 είναι μόνιμοι διορισμοί. Τα κενά είναι σίγουρα περισσότερα και γι' αυτό το λόγο ήδη έχουν γίνει προσλήψεις περίπου 30.000 αναπληρωτών, με την κυρία Ζαχαράκη να προαναγγέλει ότι αυτός ο αριθμός θα φτάσει στους 45.000 και να δούμε αν αυτός ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, θα είναι και αρκετός για να καλύψει ό,τι κενό παρατηρηθεί με το πρώτο κουδούνι. Η φετινή χρονιά βέβαια έχει και καινοτομίες, έχει και αλλαγές. Έχει και προγράμματα τα οποία συνεχίζονται, όπως το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που συνεχίζεται και φέτος. 238 είναι τα ανακοινισμένα σχολεία φέτος. Συνολικά είναι περίπου 670. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι μελέτες και για άλλα 500 σχολεία που θα ανακοινιστούν και αυτά. Κατασκευάζονται επίσης 33 νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ, άλλα 8 γυμνάσια και λύκεια, ονάσια γυμνάσια και λύκεια σε Γάλλιο Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο φέτος λειτουργούν για πρώτη φορά. Σχετικά με τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, θα εγκατασταθούν φέτος 7.900 διαδραστικοί πίνακες. Πολύ σημαντικό ότι θα παραδοθούν περίπου 6.500 απεινιδωτές στα σχολεία, αλλά και νέος αθλητικός εξοπλισμός. Μία άλλη καινοτομία είναι το Διεθνές Απολυτήριο, που έρχεται από φέτος πιλωτικά σε 11 δημόσια σχολεία, κυρίως πρότυπα. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει τη λειτουργία του για τρίτη χρονιά, αλλά φέτος θα προσθεθούν σε αυτά τα ζωντανά μαθήματα θα προσθεθούν τάξεις και τις μαθήματα και για την πρώτη mm-hmm. για τη δεύτερη τάξη του Λυκείου. Mm-hmm. Καινοτομία το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη Λυκείου για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, και όσον αφορά στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, φέτος θα υπάρχει δυνατότητα και για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση στις τέσσερις γλώσσες τις γνωστές, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, Κατερίνα.
0: Ισίδωρε, πριν κλείσουμε, τις προηγούμενες μέρες δημιουργήθηκε ιδιαίτερος θόρυβος γύρω από την Walk Agenda και βιβλία, την απεικόνηση πάνω στα βιβλία σχετικά με την οικογένεια και τον πυρήνα της οικογένειας, πώς αυτή μπορεί να δομείται και από ίδια φύλλα, εν πάση περιπτώσει. Εκεί υπήρξε ένας σχολιασμός αρνητικός γύρω από το πρόσωπο της κυρίας Ζαχαράκη. Ο Πρωθυπουργός παρήχε κάλυψη, ωστόσο αυτό που καταλάβαμε όλοι από τη ΔΕΘ είναι ότι θα προχωρήσουν σε αλλαγές, εν πάση περιπτώσει, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε κάποια πληροφορία επ' αυτού, κάτι νεότερο από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας?
3: Επίσημα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από το Υπουργείο Παιδείας όμως υπενθυμίζουν ότι η ύλη των βιβλίων δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι άλλη φορείς το εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, το οποίο καθορίζει και επιμελείται την ύλη των βιβλίων. Mm-hmm. Θέλουν πάντως να υποβαθμίσουν το γεγονός, δεν κάνουν λόγο για Walk Agenda ή κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως τονίζουν ότι δεν είναι ευθύνη του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας να ελέγχει την ύλη των βιβλίων. Ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτό, όντως υπάρχουν. Δεν υπάρχει όμως κάτι επίσημο μέχρι αυτή την ώρα, Κατερίνα.
0: Θέλουμε συνεπώς εν αναμονή ο Ισίδωρος Ρούσος. Ακριβώς. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Συνεχίζεται στο μεταξύ η δράση στήριξης του Δήμου Αθηνών για τα παιδιά ευάλωτων ομάδων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρωί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου, όπου μοίρασε σχολικά είδη σε περισσότερα από 760 παιδιά οικογενειών, τα οποία στηρίζει ο ΚΙΑΔΑ. Εκεί ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης, μας ενημερώνει. Μιχάλη, σε ακούμε και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι ξανά, Κατερίνα. Μια σημαντική δράση της κοινωνικής αλληλεγγύης, κατά το οποίο ο Δήμος Αθηνών με στόχο να στηρίξει οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, γύρω στα παιδιά τους, λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σήμερα ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου Αθηνών, όπου συμμετείχε στην δομή σχολικών ειδών σε περισσότερο από 760 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών. Σχολικές τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, γραφική ύλη και άλλα απαραίτητα είδη συγκεντρώθηκαν μέσα από διάφορες δράσεις και πλέον φτάνουν στα χέρια των παιδιών που τα χρειάζονται. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, Κατερίνα. Κάθε παιδί να μπορέσει να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια, χωρίς το οικονομικό βάρος της αγοράς σχολικών ειδών να αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα για την οικογένειά του. Ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, κατά την παρουσία του στον κόμβο αλληλοβοήθειας, αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας, υπογράμμισε ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να βρίσκει όλα τα παιδιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Όπως τόνισε, ο Δήμος Αθηνών βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες που έχουν ανάγκη και μέσα από τέτοιες δράσεις προσπαθεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Κλείνοντας, η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Το κοινωνικό βίβλιο χαρτοπολείο του Δήμου Αθηνών παραμένει στην διάθεση των πολιτών καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην οδό Δομοκούδη απέναντι από το σταθμό Ναρίς. Εκεί μπορούν οι πολίτες να προσφέρουν τα σχολικά τους είδη. Κατερίνα.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς παραμένουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ενώνουν τις δυνάμεις τους και εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καμπάνιας «Δες τι αναπνέεις». Ο Γιώργος Μανουσακάκης και πάλι μαζί μας. Γιώργο, σε ακούμε.
5: Χαίρετε και πάλι. Κατερίνα, ο Δήμος Αθηναίων προχωράει σε μια πρωτοπόρο σύμβαση προκειμένου να μετρηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και κυρίως ο αέρας ο οποίος αναπνέουμε εδώ στην Αθήνα. Είναι μια σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας. Mm-hmm.
0: Ναι. Γιώργο, είσαι στον αέρα, σε ακούμε.
5: Ωραία. Με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου εκεί οι δύο φορείς, τόσο ο Δήμος όσο και η εταιρεία, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ξεκινήσει να γίνεται μια συστηματική δουλειά σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας της Αθήνας. Να πούμε ότι ο τεταλμένος σύμβουλος, ο κ. Χρυσόγυλος, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, δίνει με δηλώσεις του, υπογραμμίζει ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική για την Αθήνα, καθώς δεν αφορά μόνο τους επισκέπτες ή τους κατοίκους, αλλά αφορά όλους τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, προκειμένου πλέον να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, αλλά και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, και δεν είναι μόνο, ας πούμε, στο θέμα το κυκλοφοριακό, η ατμόσφαιρα έχει να κάνει με το πράσινο, έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, έχει να κάνει με την κίνηση, έχει να κάνει με παρεμβάσεις σε πάρκα, δηλαδή όπου χρειάζεται να γίνονται κάποια έργα τα οποία θα ενισχύουν την ποιότητα, την καλή ποιότητα της ατμόσφαιρας.
0: Ναι, και σε αυτό το πλαίσιο θυμίζω ότι είναι ένα στίχημα της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε ακούσει τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, να υπενθυμίζει ότι στόχος είναι η φύτευση όλο και περισσότερων δέντρων μέσα στην πόλη.
5: Θυμάσαι για 5.000 δέντρα.
0: Ακριβώς. 5.000 δέντρα ετησίως δηλαδή.
5: Και τα οποία τα πιάνει το στόχο, αυτή τη στιγμή τα έχει ξεπεράσει. Έτσι. Είμαστε ουσιαστικά τώρα, κλείνει τον τρίτο χρόνο και κοντεύει, είναι πάρα πολύ κοντά στα 15.000, και συνεχίζει η φύτευση, και όχι μόνο των μεγάλων δέντρων, αλλά η φύτευση έχει να κάνει και με τους θάμνους, έχει να κάνει και με μικρότερα δέντρα, με μικρότερα φυτά, συστοιχίες μάλιστα φυτών σε πάρκα που γίνονται. Μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι μεγάλα, αλλά το ζητούμενο είναι να φυτεύονται δέντρα. Αυτό είναι το σημαντικό για την Αθήνα, και βέβαια το τεράστιο πάρκο, το οποίο 212 στρεμμάτων που γίνεται στο, που πρόκειται να γίνει και διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στον Ελαιώνα, είναι ένα πάρκο, είναι ένας χώρος, μια έκταση τεράστια, η οποία θα δώσει μια πολύ μεγάλη, έτσι, τόνωση στην ατμόσφαιρα της Αθήνας.
0: Θα ρίξει τη θερμοκρασία,
5: δημιουργώντας
0: ένα ιδιαίτερο βιοκλιματικό περιβάλλον, το οποίο θα μας βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού να διαχειριστούμε την κλιματική κρίση, η οποία κάθε χρόνο μας δείχνει τα δόντια της, Γιώργο.
5: Και θα βελτιώσει και τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Έτσι.
5: Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα δέντρα, ως γνωστόν, τα φύλλα φιλτράρουν, έτσι, το διοξίδιο, το οποίο πολλές φορές το αναπνέουμε και... Μάλλον το αναπνέουμε, όχι πολλές φορές, το αναπνέουμε και δεν καταλαβαίνουμε το πόσο βλαβερό είναι για μας και για την υγεία μας και γενικά για τα κακά τα οποία προκαλεί
0: ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Serious, that's constant.

0: Μελαγχολικά αλλά μελωδικά θα σας αφήσουμε με Φίβο Δελιβαριά και τον Σεπτέμβρη, τον οποίο έχουμε καλωσορίσει. Να σας πω ότι σε πολύ λίγο ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Άρση Αγγελοπούλου. Στο μικρόφωνο από τις 2 ήταν η Καταρίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Να είμαστε όλοι καλά. Να τα πούμε αύριο στις 2.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ξεκίνησε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στο συγκρότημα Αιγαίοπολης στη Λάρισα, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Η δίκη, σύμφωνα με τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων, μετά από διάστημα μηνών και 25 δικασίμους, πλέον μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Σύρου Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Την έντονη αγανάκτησή του για την απώλεια της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για έργα ανακαίνησης στο ΠΕΠΑΛ Σύρου εκφράζει μέσω ψηφίσματος ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στέλνει η Νικαράγουα τη Γερμανία την κατηγορία για συνέργεια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων μέσω εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών διοργάνωσαν το Σάββατο το βράδυ ομιλία για το έργο και τη σπουδαία συνεισφορά του Ανδρέα Δρακάκη, συγγραφέα, ιστορικού, νομικού και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερμούπολης τα έτη 1934-1939. Πρώτων πυλών βρίσκεται η κεντρική εικαστική έκθεση του 14ου Σύρος Jazz Festival που θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Plastico Gallery Cafe στην Ερμούπολη με έργα του πολυβραβευμένου ζωγράφου Μιχάλη Κουντούρη. Η ΑΕΚ στην τρίτη αγωνιστική της Super League επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός άφησε 2 βαθμούς στο Βόλο, μένοντας στο 1-1, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε και από το σοβαρό τραυματισμό του Ελκάμπη. Αντίθετα, ο Πανετελικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, έχοντας πετύχει το απόλυτο των 3 νικών στις πρώτες αγωνιστικές της Super League.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του. Τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ξεκίνησε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στο συγκρότημα Γεώπολης στη Λάρισα, η δίκη για τη σιδηροδρομική αγωδία των Τεμπών. Η δίκη, σύμφωνα με τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων, μετά από διάστημα μηνών και 25 δικασίμους, πλέον μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Σύρου Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Την έντονη αγανάκτησή του για την απώλεια της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για έργα ανακαίνησης στο ΠΕΠΑΛ Σύρου εκφράζει μέσω ψηφίσματος ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στέλνει η Νικαράγουα τη Γερμανία την κατηγορία για συνέργεια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων μέσω εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών διοργάνωσαν το Σάββατο το βράδυ ομιλία για το έργο και τη σπουδαία συνεισφορά του Ανδρέα Δρακάκη, συγγραφέα, ιστορικού, νομικού και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερμούπολης τα έτη 1934-1939. Πρώτον πυλών βρίσκεται η κεντρική εικαστική έκθεση του 14ου Σύρος Jazz Festival που θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Plastico Gallery Cafe στην Ερμούπολη με έργα του πολυβραβευμένου ζωγράφου Μιχάλη Κουντούρη. Η ΑΕΚ στην τρίτη αγωνιστική της Super League επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός άφησε 2 βαθμούς στο Βόλο, μένοντας στο 1-1, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε και από το σοβαρό τραυματισμό του Ελκάμπη. Αντίθετα, ο Πανετελικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, έχοντας πετύχει το απόλυτο των 3 νικών στις πρώτες αγωνιστικές της Super League.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ξεκίνησε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στο συγκρότημα Γεώπολης στη Λάρισα, η δίκη για τη σιδηροδρομική ταγωδία των Τεμπών. Η δίκη, σύμφωνα με τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων, μετά από διάστημα μηνών και 25 δικασίμους, πλέον μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Σύρου Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Την έντονη αγανάκτησή του για την απώλεια της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για έργα ανακαίνησης στο ΠΕΠΑΛ Σύρου εκφράζει μέσω ψηφίσματος ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στέλνει η Νικαράγουα τη Γερμανία την κατηγορία για συνέργεια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων μέσω εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών διοργάνωσαν το Σάββατο το βράδυ ομιλία για το έργο και τη σπουδαία συνεισφορά του Ανδρέα Δρακάκη, συγγραφέα, ιστορικού, νομικού και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερμούπολης τα έτη 1934-1939. Πρώτων πυλών βρίσκεται η κεντρική εικαστική έκθεση του 14ου Σύρο Jazz Festival που θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Plastico Gallery Cafe στην Ερμούπολη με έργα του πολυβραβευμένου ζωγράφου Μιχάλη Κουντούρη. Η ΑΕΚ στην τρίτη αγωνιστική της Super League επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός άφησε 2 βαθμούς στο Βόλο, μένοντας στο 1-1, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε και από το σοβαρό τραυματισμό του Ελκάμπη. Αντίθετα, ο Πανετελικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, έχοντας πετύχει το απόλυτο των 3 νικών στις πρώτες αγωνιστικές της Super League.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ξεκίνησε σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στο συγκρότημα Γεώπολης στη Λάρισα, η δίκη για τη σιδηροδρομική αγωδία των Τεμπών. Η δίκη, σύμφωνα με τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων, μετά από διάστημα μηνών και 25 δικασίμους, πλέον μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Σύρου Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Την έντονη αγανάκτησή του για την απώλεια της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για έργα ανακαίνησης στο ΠΕΠΑΛ Σύρου εκφράζει μέσω ψηφίσματος ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στέλνει η Νικαράγουα τη Γερμανία την κατηγορία για συνέργεια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων μέσω εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών διοργάνωσαν το Σάββατο το βράδυ ομιλία για το έργο και τη σπουδαία συνεισφορά του Ανδρέα Δρακάκη, συγγραφέα ιστορικού, νομικού και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερμούπολης τα έτη 1934-1939. Πρώτων πυλών βρίσκεται η κεντρική εικαστική έκθεση του 14ου Σύρος Jazz Festival που θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Plastico Gallery Cafe στην Ερμούπολη με έργα του πολυβραβευμένου ζωγράφου Μιχάλη Κουντούρη. Η ΑΕΚ στην τρίτη αγωνιστική της Super League επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός άφησε 2 βαθμούς στο Βόλο, μένοντας στο 1-1, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε και από το σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κάμπι. Αντίθετα, ο Πανετελικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, έχοντας πετύχει το απόλυτο των 3 νικών στις πρώτες αγωνιστικές της Super League.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον

φανεί και την τραβάω αγάλι αγάλι προς τη Σπεντέλη στη Μονή και λέω μέσα μου ποιος ξέρει

τσαλακωμένα, τευχεία διάβαστα που τα μαζεύει, τα ανοιγοκλίνει και τα χαζεύει, όπως εκείνα που λέει πως πιστεύει. Δεν νιώθει τίποτα, μαμά ή μου δίζει, αυτό που ακούει όπου γυρίζει. Η έλλειψη δόλου της είναι του κόλου, η ειλικρίνεια μια σκέτη φτύνια, και η συγγνώμη μια αιτία ακόμη

κλέψει κάθε φορά. Λέω ερωτεύτηκα τη συμφορά. Και τότε γίνεται όλη ένα δάκρυ.

έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Όχι ακόμα μια συγγνώμη που όλα θα τα κουκουλώνει. Πρέπει κάτι να πληρώνει. Να της γίνει αντιληπτό. Δεν μπορεί να με πληγώνει. Δίχως τίποτα να τρέχει. Να είναι όλα πέρα βρέχει. Και μια τρύπα στον καιρό.

γύρισε πάλι. Δεν ξέρει τι θέλει, τι μου ζητάει και ποιον κοροϊδεύει. Νομίζει έτσι πως με κολακεύει, στο αδιέξοδό μου να στρατοπεδεύει. Έχουμε και ίδιο πιστεί πως έχω πια προσαρμοστεί. Τώρα το πρόβλημα έχει ξυνήσει. Παλιά τα βρίσκαμε με ένα γαμίσι, με μια συζήτηση λίγο παρέα. Όλα τα ζήσαμε πέρα για πέρα και αναρωτιόμαστε τι συγκρατούσε. Ποιον αγαπήσαμε, ποιος αγαπούσε. Λέω δεν γίνεται αυτή τη φορά. Και τότε γίνεται όλη ένα δάκρυ. Μόνο με μένα ναι θα βρει την άκρη. Είμαι ο υπότης της και ο άνθρωπός της. Είμαι το αγούρι της, το σπιτικό της.

μαλάκα κι έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Όχι ακόμα μια συγγνώμη, πολλά θα τα κουκουλώνει, κάτι πρέπει να πληρώνει. Να της γίνει αντιληπτό, δεν μπορεί να με πληγώνει, δίχως τίποτα να τρέχει, να είναι όλα πέρα βρέχει. Και μια τρύπα στο

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Αιγαίο Live 95 και 8. Καινούργιες κυκλοφορίες απόψε, οι πρώτες για το 2026. Είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Γιώργος Περίς στο μικρόφωνο. Ακούμε τους Pussyfair και τη νέα τους δουλειά.

Ένα από τα τρία σχήματα που διατηρεί ο Maynard James Keenan, η Pucifer, η άλλη είναι η Tool και η A Perfect Circle. Το νέο τους άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες και λέγεται Normal Isn't. Ακολουθεί μια θρυλική μορφή της εναλλακτικής rock παγκοσμίως. Μιλάμε για την Kim Gordon από τους Sonic Youth, που και αυτή αυτές τις ημέρες κυκλοφορεί το έκτο της προσωπικό άλμπουμ. Βέβαια η συνεισφορά της είναι ανεκτίμητη. Το άλμπουμ λέγεται Play Me και το πρώτο τραγούδι που ακούμε από αυτόν είναι το Not Today.

Αυτή ήταν η Kim Gordon. Πάμε σε μια συνεργασία. Ο Youngblood είναι ένας μουσικός που ξεκίνησε να ηχογραφεί το 2018, Βρετανός, και εσύ ως πέρυσι έφτασε στο τέταρτο του άλμπουμ με τίτλο Idols. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το τραγούδι Zombie, το οποίο πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε στη νέα έκδοση του δίσκου, αυτή τη φορά σε συνεργασία του Youngblood με τους Smashing Pumpkins. Το τραγούδι είναι υποψήφιο για τα Grammy Awards της φετινής χρονιάς, τα οποία θα απονεμηθούν την 1η Φεβρουαρίου.

Ήταν ο Young Blood με τους Smashing Pumpkins. Απόψε τα καινούργια πράγματα, οι νέες κυκλοφορίες, οι πρώτες για τη φετινή χρονιά. Το πρώτο μέρος με τους γνωστούς και καταξιωγμένους καλλιτέχνες, αργότερα τα νέα ονόματα και οι ελπιδοφόρες νέες δουλειές. 12ο άλμπουμ έρχεται το Μάρτιο από τους Black Crowes. Λέγεται A Pound of Feathers και το τραγούδι που ακούμε είναι το πρώτο σίγγλ με τίτλο Profane Prophecy.

δυναμική η επιστροφή των Black Crowes με νέα δουλειά και με αυτά τα κλασικά riffs θυμήθηκα τους Rolling Stones και με την ευκαιρία θα ακούσουμε κάτι που δεν είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα από την επανέκδοση του άλμπουμ Black and Blue του 1976, ένα τραγούδι που δεν υπήρχε στην πρώτη έκδοση του δίσκου. Επανακυκλοφόρησε το Black and Blue στο τέλος του 2025 μαζί με το I Love Ladies.

Ένα ακυκλοφόρητο μέχρι τώρα τραγούδι των Rolling Stones ακούσαμε, I Love Ladies. Υπήρχαν και εναλλακτικοί τίτλοι για αυτή τη δουλειά, Lovely Ladies ή Sexy Night. Νέες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής ως τις 12, αλλά με βετεράνους στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως επέστρεψαν οι Damned, το punk συγκρότημα της δεκαετίας του 70 από τη Μεγάλη Βρετανία, με ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Εδώ ακούμε να διασκευάζουν τους Loving Spoonful και το πολύ γνωστό Summer in the City.

ήταν οι Damned, οι καταραμένοι που επανήλθαν με νέα δουλειά αλλά γεμάτη διασκευές. Συνεχίζουμε με τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, τον γνωστό μας Flea. Ο Ψήλος λοιπόν θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Honora. Ένα τραγούδι από αυτόν τον δίσκο είναι το Traffic Lights, το οποίο το έγραψε και όταν το έγραψε του θύμισε αρκετά την δουλειά του Tom York από τους Radiohead και το άλμπουμ Atoms for Peace, την προσωπική δουλειά μάλιστα του Tom York. Έτσι του έστειλε το απόσπασμα του τραγουδιού. Ο York ανταποκρίθηκε και μαζί το κυκλοφόρησαν. Traffic Lights, το ακούμε τώρα.

Ένα jazz rock κομμάτι, φυσικά βασισμένο στον μπάσο του Flea, στη συνεργασία του εδώ με τον Tom York, Traffic Lights. Νέο άλμπουμ από τον Morrissey, ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης που έρχεται με την 14η του δουλειά. Να δούμε αν φέτος θα εμφανιστεί στην Ελλάδα όπως έχει ανακοινώσει. Makeup is a lie είναι το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αρχές Μαρτίου. Ακούμε το ομότιτλο τραγούδι.

Το make-up είναι ένα ψέμα λοιπόν. Τραγούδησε εδώ ο Morrissey και συνεχίζουμε με έναν ακόμη θρυλικό καλλιτέχνη, ο David Byrne από τους Talking Heads, ο οποίος πέρυσι κυκλοφόρησε νέα δουλειά. Αυτό που θα ακούσουμε όμως τώρα είναι μια διασκευή που έκανε και εδώ φαίνεται πόσο εκτιμά τους νέους αξιόλογους pop καλλιτέχνες. Ο David Byrne λοιπόν εδώ διασκευάζει 5 χρόνια μετά την επιτυχία της Olivia Rodrigo το τραγούδι της Driver's License. Έτσι αναγνωρίζεται η καλή ποιοτική μουσική από θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

0: past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
1: Αυτός ήταν ο David Burney. Είστε στον Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μας ακούτε στο www.aegeolive.gr. Εκεί στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα podcast, ακούτε αρκετές από τις εκπομπές, οπότε μπορείτε και θέλετε ξανά. Με τα καινούρια συνεχίζουμε απόψε και οι Guns N' Roses, αν και ολοκληρωμένη δουλειά δεν έχουν εδώ και αρκετά χρόνια, κατά καιρούς βγάζουν νέα singles. Βέβαια αυτό που θα ακούσουμε έχει παιχτεί αρκετά στις συναυλίες τους, στις περιοδίες τους, είναι το Nothing, Guns N' Roses.

Νέο κομμάτι από τους Guns N' Roses ήταν αυτό, το Nothing, και πάμε σε μια ακόμη συνεργασία. Ο Nick Cave μαζί με τον Bryce Dessner από τους The National έγραψαν ένα τραγούδι για την ταινία του Clint Bentley Train Dreams, η οποία στριμάρει στο Netflix και είναι πάρα πολύ καλή, προτείνω να τη δείτε. Αυτός είναι ο τίτλος και του τραγουδιού που ακούμε τώρα.

Bryce Dessner και Nick Cave, Train Dreams, από την ομώνυμη ταινία, στριμάρει αυτές τις ημέρες στο Netflix. Κάθε μήνα για το 2026 ο Peter Gabriel θα κυκλοφορεί ένα single σε δύο εκτελέσεις, την Bright Side και την Dark Side, για κάθε τραγούδι. Το πρώτο από αυτά είναι το Been Undone. Θα το ακούσουμε, θα πάμε μέχρι τις 11 για το μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, καθώς την πρώτη ώρα ακούσαμε από καταξιωμένους καλλιτέχνες τις νέες τους δουλειές και τα πολύ πολύ καινούρια ακολουθούν.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

Η μπάντα που ξεκίνησε το 2018 φτάνει αισίως στο τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της που λέγεται Secret Love, με το ιδιαίτερο αφηγηματικό ύφος της τραγουδίστριας Florence Shaw και την παραγωγή της σπουδαίας Kate Le Bon. Πολύ καλές οι κριτικές που διαβάζουμε στα μουσικά περιοδικά. Ακούσαμε το τραγούδι Cruise Ship Designer και ακολουθεί το My Soul Half Pint.

Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μας ακούτε στο aegeolive.gr και εκεί στην ενότητα podcasts ακούτε πολλές από τις εκπομπές σε επανάληψη, σε αρχείο, ώστε να όποτε μπορείτε και θέλετε να ξανακούσετε. Γιώργος Περής ως τις 12 με τα καινούργια του 26, λίγες ημέρες πριν το τέλος της προηγουμένης χρονιάς, στην θρηλυκή εταιρεία Epic 26, λίγες ημέρες πριν το τέλος της προηγουμένης χρονιάς, στην θρηλυκή εταιρεία Epitaph.

Αυτοί ήταν οι Thrice. Μένουμε στην Αμερική, στο μοντέρνο rock, για να ακούσουμε τους 30 Seconds to Mars. Το άλμπουμ τους A Beautiful Lie κυκλοφόρησε το 2005. Συμπληρώθηκαν λοιπόν ήδη 20 χρόνια και με αφορμή αυτήν την επέτειο το επανακυκλοφόρησαν με μερικές νέες συνθέσεις που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα. Το συγκρότημα 30 Seconds to Mars των αδελφών Jared Leto του ηθοποιού με τον Shannon Leto και το τραγούδι God's Eye.

Ακούσαμε τους 30 Seconds to Mars και συνεχίζουμε με τους Thermals. Η μπάντα επανέρχεται 7 χρόνια μετά από την προηγούμενη τους δουλειά, με αρχηγό τον Hutch Harris φυσικά και πιστή στον μελωδικό power pop ήχο τους, με το τραγούδι In the Night Sky.

το καινούργιο κομμάτι από τους Thermals. Πάμε σε κλασικούς ροκ ήχους με τον Ρόνι Νταντάριο, ο οποίος είναι ο πατέρας του Brian και του Michael, οι οποίοι αποτελούν το συγκρότημα The Lemon Twigs. Στην τελευταία δουλειά λοιπόν των Lemon Twigs συνεργάστηκαν τα αδέλφια με τον πατέρα τους στο τραγούδι I've Got a Broken Heart.

Ακούσαμε τους The Lemon Twigs και συνεχίζουμε με τον Christone Ingram, ένας Αμερικανός μπλουζίστας, ένας βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας με το ψευδώνυμο Kingfish. Το 2025 κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Hard Road, από όπου διαλέγουμε το Voodoo Charm.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής, 10 με 12, τις Δευτέρες, Rock O'Clock. Πάμε στον Reckless Eric. Όπως γράφει ο ίδιος στο εξώφυλλο του νέου του άλμπουμ, πήρε τα τραγούδια που είχε γράψει από το 1982 στο 1984 και τα έπαιξε ξανά. Τότε, όπως λέει ο ίδιος, δεν άρεσαν σε κανένα, τουλάχιστον σε εμένα. Αποφάσισε λοιπόν να τα επαναηχογραφήσει και το αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, αλλά και οι οπαδοί του που αγκάλιασαν το νέο του αυτό άλμπουμ. Ο Reckless Eric και το άλμπουμ England Screaming. Ακούμε το τραγούδι Lifeline.

Αυτός ήταν ο Reckless Eric. Νέες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή. Και πάμε ξανά Αμερική για τους The All American Rejects, μια μπάντα που υπάρχει από το 1999, αλλά με λίγα άλμπουμ στο ενεργητικό τους. Το επόμενο έρχεται 2026, τις επόμενες εβδομάδες, λέγεται Sandbox και το τραγούδι είναι το Get This.

Αυτή ήταν η The All American Rejects, αλλά τώρα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί επανήλθαν οι Charlatans. Από το 1990 και τον ντεμπούτο τους Some Friendly δεν σταμάτησαν, όπως πολλοί από μας νομίζαμε, κι όμως έφτασαν αισίως στο We Are Love, το 14ο τους άλμπουμ. Οι Charlatans, που είχαν ξεκινήσει με το The Only One I Know, θυμάστε εκεί, στη δεκαετία των 90 που χόρευε όλος ο κόσμος. Με το κίνημα του rave, τα φαρδιά, παντελόνια κτλ. Charlatans και το νέο τους άλμπουμ, από όπου διαλέγουμε, το Kingdom of Ours.

0: 8 χρόνια από το προηγούμενό τους, οι Charlatans με το νέο τους άλμπουμ. Συνεχίζουμε με Βρετανούς και πάλι. Το συγκρότημα λέγεται Creeper. Έφτασαν εσείως στην τέταρτη τους δουλειά. Το Sangwavar, Mistress of Death, είναι ένα gothic rock άλμπουμ που κατατάσσει τους Creeper στη λίστα με τους σημαντικούς καλλιτέχνες του είδους. Pray for the Night είναι το τραγούδι που ακούμε.
1: Submitted for your approval. A quiet suburban town on an autumn evening, October 31st. The air is crisp, the leaves dying, the shadows long. Inside one home, a young girl lets her boyfriend slip past the threshold. The familiar story of love and desire plays out behind closed doors.

Οι νέες κυκλοφορίες της εποχής. Στον Αιγαίο Live 95 και 8 ακούσαμε τους Creeper και συνεχίζουμε με τον Dove Ellis. Το ντεμπούτο του Blizzard κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες του 2025 και από εκεί έχει, από τότε έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές. Ο Thomas O'Donoghue από την Ιρλανδία λοιπόν και το τραγούδι Little Left Hope.

Αυτός ήταν ο Dove Ellis και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από μια συλλογή που πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Μαρτίου από την εταιρεία World Child Records. Το Help 2 είναι ένα ολοκένουργιο συνεργατικό άλμπουμ εμπνευσμένο από την εμβληματική κυκλοφορία Help του 1995, της οποίας στόχος ήταν να κινητοποιήσει τους φίλους της μουσικής σε όλο τον κόσμο να στηρίξουν το έργο της εταιρείας που είναι ζωτικής σημασίας, καθώς παρέχει άμεση βοήθεια, εκπαίδευση, υποστήριξη ψυχικής υγείας και προστασία σε παιδιά που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη συλλογή είχε κυκλοφορήσει το 1995, η δεύτερη έρχεται τις επόμενες εβδομάδες και σε αυτήν συμμετέχουν ο Damon Albarn, η Depeche Mode, ο Dove Ellis που μόλις ακούσαμε, η Beth Gibbons, η Fontaines DC και άλλα σπουδαία ονόματα της βρετανικής κυρίως μουσικής σκηνής. Με αφορμή αυτήν την κυκλοφορία επανήλθαν και οι Arctic Monkeys με ολοκένουργιο τραγούδι. Είναι το Opening Night και το ακούμε τώρα.

Το νέο τραγούδι των Arctic Monkeys στην συλλογή Help 2. Πάμε για τις 12, έχουν μείνει περίπου 10-15 λεπτά για το τέλος και της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με δύο άλμπουμς χαμηλών τόνων. Πρώτα, η κλασική soul τραγουδίστρια Mavis Staples, η οποία ηχογραφεί από το 1969. Τέλη της περσινής χρονιάς κυκλοφόρησε το 14ο της Sad and Beautiful World. Ακούμε το τραγούδι Human Mind. I didn't...

ήταν η Mavis Staples. Θα κλείσουμε με τον Bill Callahan, ο οποίος θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες το νέο του άλμπουμ με τίτλο My Days of 58. Σπουδαίος τραγουδοποιός της εναλλακτικής folk στην Αμερική. Bill Callahan για το τέλος. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

ταξίδι ξεκινά. Όσες νίκες, τόσες ήττες, αν αντέξεις θα σε βρουν. Κι αν μαθαίνεις

0: Τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.